χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο ήχο.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: despacito. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Σαν εστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά δίπινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Απόψε, Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Η υποειδετέρα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι. Έτσι το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τι 100 μέρε πολέμου, ξαναβάνα από την αρχή. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμή. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μα λείπανε. Και εντάξει σε εμά που κάνανε ζημιέ εκεί σε ενδεχομένω παλιέ κατοικίε κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι εκεί στην Ανατολή, δηλαδή στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα, αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά. Κουνηθήκαμε και στο Προκόπη της Εύβοιας και... δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι. Καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες τις οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πως η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. 6 μέρες και τα καλά. Νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία. Για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Κάθε φταίνουν τα παιδιά, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη, παιδιά, δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37.4. Δεν το λες και λίγο. 36.3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35.8. Όπως επίσης ίδια η θερμοκρασία και στα Φάρσαλα. Στη Λιβαδιά που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο 35.3, ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εντωμεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί, 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει, νομίζω, εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες. Οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι. Τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν, είχαν μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω. Επειδή λέμε ότι για τα νερά, ναι, μεν έβρεξε κλπ. Βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων κλπ. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια. Ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πα στη μέση. Το έχει το καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκι. Σύντομα, μεταξύ μηχανή-μηχανή με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορεί. Το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά. Το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκι. Οκ. Okay. Μηχανόβιο κατά τα άλλα. Γελά. Παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα αυτό που κάνουμε καθημερινά 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμου στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και ποιος πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Το Γιώργο Νταλάρα, ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, στο άνθρωπο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το αγιολόγιο, εορτολόγιο, τι λέει? Λέει Ανακομιδή Λειψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλου Οσιομάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Αμάν. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρά 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, όπου το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι, γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών. Η αλήθεια είναι τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος πότε, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Την Πέμπτη εδώ μεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πεις γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα? Γιατί λέει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος, την άλλη Δευτέρα είναι αυτό, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εντωμεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπεδά σας. Θα μου πεις γιατί, ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα? Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου, ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, ειδικά μεγάλη Δήμη, Δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα καλημέρα, τι γίνεται? Απήγες πρωί στη Λαϊκή, έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε και εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει ρε παιδί μου, θα έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες Κωστάκη, κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου, κάθε τέσσερα χρόνια. Εντάξει, συμβιβάζουμε. Εν τω μεταξύ τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο, ο Άρης. Έχει λέει φύσιμα στην καρδιά. Ρε καθίστε καλά ρε, αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι, είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι.

πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 ζυναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του, το πιτσιρίκας, τέλος πάντων έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω γιατί άρχισες μία εβδομάδα. Μου λέει με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω γιατί είχαμε, λέει, σαν το δικό σας το Πάσχα, το Πάσχα το δικό μας. Πάτεψε, λέει, και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μία εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει, όπως σφάζετε, λέει, εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι, λέει, και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια, όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον Πιτσιρικά. Για τις τιμές θα τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να απέχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό, και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες, και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα, και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή, που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του, το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο, τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ, την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εδώ μεταξύ, 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI είναι 93,8, και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4, με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει δημιουργηθεί και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή. Αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές. Είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά, είτε τα με τις ανεμογεννήτριες. Αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι. Ελικόπτερο. Μπήκε μέσα. Κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, θέλαμε αυτά νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gov.gr, και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια, λέει, της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε, τέλος πάντων, όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε λόγω του gov.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα, κυκλώματα, λέει, στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα, λέει, υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρήγορα.

0: γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν, λέει, ο ηθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: περνάτε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Εμείς κάναμε, αλλά εκεί που κάναμε δεν καταλάβουμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Δονάλτιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει το Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ. Για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί. Μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι, έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια, ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Ναι. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας, το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε? Ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πλούσιο ιστορικό, πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννη του Ρώσου, ναι, είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα. Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις ζημιές, δηλαδή και σε δάφνη και δαφνόντα, και επίσης έχουμε δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό, και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15-20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα. Και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα, δηλαδή η περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για ξεκινήσουν... να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν. Τα αυτονόητα, τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα,
0: ναι,
1: από τους ιδιοκτήτες, ναι, αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα. Τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα,
0: ναι,
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο. Πάντων, για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο Γεραμετζόγλου, ο άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πώς πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Χονγκ Κονγκ. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%, και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά, σήμερα πάει, λέει, στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει, λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 9. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούνε από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει, λέει, να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα, λέει, ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε, λέει, μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε, λέει, τον Αμπράμοβιτς, ο Ζελένσκι, και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε, λέει, στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός, λέει, συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε, λέει, ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε, λέει, το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία, χωρίς ωστόσο ο ίδιος, λέει, να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω, να το πούμε και αυτό, γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο, λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει, λέει, μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε, λέει, χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία, λέει, είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25, γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι Ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα. Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Απανατολή. Που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι. Το θυμάστε? Που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ντουα Λίπα λέει είναι από την Αλβανία, μεγάλωσε λέει στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε λέει σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Ντουα Λίπα λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή φωνάρα, Κωστάκη. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκη, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκη. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό, ε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου κάτσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό, δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκαν στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον μπες. Καλά, τέλος πάντων, τώρα, ας μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, ε. Μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη Βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, Λάδι, ε. Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της, πες το, της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, α, είχατε κι εσείς, α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα, φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο, το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση της... Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί, αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει: Εθελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς του Κερατσίνη 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθής σύλλογος Φυτεύουμε Βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά, τώρα δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε, τώρα δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε λέει το Τσέρνομιλ, είμαστε λέει Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87, ε? Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήραν χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση ο... Πώς ήταν ο γραμματέας τότε? Ο Γκλάσνος ήταν. Ναι, βέβαια, και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω ρε ψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι? Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ, λέει, ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά, του Κορίνθιου, που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση. Και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα. Όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία. 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι εκτζίδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται ένθεν κακήθεν. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και η Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους στάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και πειθαρχικού.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 7.
23: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
23: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
23: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
24: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
25: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
24: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
26: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
28: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
29: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
28: Electroteam Marketos.
29: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
29: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
28: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
29: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
28: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
29: και κινητό 6977-42-1078.
28: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
29: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
28: Προς το συμφέρον σας.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Λιγότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεσπολάχ που πρόκειται πρόσκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξη στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις το Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρηξίες ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
4: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε, κανένα σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη. Αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα. Αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
31: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τονίζει το Σάββατο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης μείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον ευραγγελικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τον ευληματικό Νίκο Ταγρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξέπελες από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
5: Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
31: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος.
6: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
6: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
31: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
8: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
31: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
9: Είναι η τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους.
31: δικαστήρια της Πάτρας όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο 56χρονος καταζητείται για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
31: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην μπάσκετ λίγκ με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και φύγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κινήσει στα συνήθη από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω, πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλησσα έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μεράνια.
31: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς. βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά στους 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
31: Κρίστινα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
1: Sky 100,3.

0: κυρία σας το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, το λέω γενικά, καλημέρα το λέω για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το. Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Ναι. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καλό Δευτέρα σήμερα, ναι.
1: Ναι, ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι. Ναι.
0: Αλλά...
1: 37 ή τι, ένα σταθμό.
0: Ναι, ένα σταθμό.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδο σχεδόν 36.
1: Καλά, η Λίνδο είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες,
0: ναι,
1: στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει να θέλω χαμηλάκι,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, εκεί, okay, τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγε βροχούλε, okay, και το πρωί, έτσι όπω θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερε θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Έχει. Εντάξει. Έχει ένα, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και, και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμο σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βορειάδε Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίω η αστάθεια θα είναι στα δυτικά και εντρικά και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες είπαμε
1: εκεί γύρω στους 32-33 στην Αττική εννοώ,
0: ναι,
1: έτσι, εκεί γύρω 33, κάπου εκεί.
0: Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο
1: και χειρότερα μη σου πω.

0: τη θάλασσα, το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά, καθώς να
1: τρέχει. Απολάμβανες.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Εμείς φάγαμε μια ζέστη, γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακός και λοιπά, κάπου εκεί προς την Πεύκη. Α, ζέστη.
0: Α.
1: Ζέστη και
0: σε
1: το γονέο.
0: Το περίφημο στην Πεύκη.
1: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, και ξέρετε, κυρία Σούζα, το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
0: Και έρχονται μετά.
1: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με αυτά είναι ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
0: Φτά
1: με οχτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, μας ευχαριστούμε.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο, ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε. Ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου FreeNow. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Λοιπόν, είστε στην Νόβα. Για να περάσουμε και κάπου αλλού, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 300

0: μεταξύ δανειρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές?
6: Κόσμος 96,5.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ορισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες είχαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηναίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος της οικογένειας, τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτήν την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα. Όταν, λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν, λέει, στην κλινική είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι, λέει, στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Λέει ο Μιχάλης. Μερικοί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στη δουλειά τους και να μην ρίχνει ο ένας την μπάλα στον άλλον, λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα Μιχάλη, περαστικά στη μαμά. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανούλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
1: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν, έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
2: Κύριε Ψάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 αρμόδιους υπουργούς.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους εποψοχρονιάς, λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντης δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
2: Η τοπική και η ζωική της παραγωγή.
1: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο, έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με CAV και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κοψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεστάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους.
1: Μάλιστα.
2: Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στην διπλάσια τιμή. Άρα ερημοποίηση της υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα αυτή η χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
1: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
2: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσο είναι το στούντιό σας,
1: ναι,
2: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
1: ναι,
2: όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Έκαναν, δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, τη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
1: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι...
2: Τις οποίες πετάμε, με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
1: Ναι.
2: Και μπορώ να αιτιολογήσω γιατί το 25% του κόστου της ενέργειας επιβαρύνει το κόστος της παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμπληρωτισμό ρεύματος, ναι, και έτσι θα οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έρχεται το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες past class δεν αξιολογούνται οι φάκελοι τους με εγκυητικές μέσα, τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή, και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται και τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
1: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από την σημερινή?
2: Αποτέλεσμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάπτυξη. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
1: Μάλιστα.
2: Σύρθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο, και θα μου επιτρέψετε, και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλης αυτής της ασφαλμένης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος καθόλου κάτω στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του. Δεν μπορεί να κατέβουν όλοι. Είναι και περίοδο θερισμού των
1: χειρών. Λογικό, λογικό είναι.
2: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν. Πρώτον, τις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετυχαίται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να
1: πουλήσουν την ενέργεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, πάμε στις Επιτροπές Συμπουρίου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
2: Το δεύτερον, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα, γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι? Τελικά τι θέλουμε?
1: Άρα αγρότες, δηλαδή να μπορούν να... Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός αγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε?
2: Δεν είναι πολυτέλεια. Δεν
1: ναι,
2: είναι
1: ναι, όχι, όχι, το λέω σε εισαγωγικά. Εγώ
2: είναι, το ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
1: ναι,
2: σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
1: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη, στην
2: κοινοποίηση? Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
1: Μάλιστα.
2: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην Ήπειρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή. Θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα. Όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
3: Η ομάδα Κόμβος της Τροχέας, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στις Τρεις Γέφυρες, με λίγα λόγια, στην Κηφισού, και βοηθάει, από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας, πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά ευτυχώς ανατμήματα βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία, όπως έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε, κυρίως στις Χιστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδος της Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την Πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο έχουμε εργασίες. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέρια Κυκλοφορία, κύριο Παναγιώτη Ψαρό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ σύντομα με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν οι. Γεμίζει ο εναέριο χώρο από αεροσκάφη και οι ελεγκτέ, με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη, εδώ στο Βενιζέλο, ζητούν καθυστερήσει από τι πτήσει των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
18: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόσα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
1: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
18: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
1: ναι,
18: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά, Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
1: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
18: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
1: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε οι μοναδικοί?
18: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
1: Α, διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Οκ, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
18: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις. Και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το παλίνιο με το πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύση, υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. Έπρεπε να έχουν γίνει σε 2 χρόνια, φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
1: Ναι.
18: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν το τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στον ΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του τι πήγε στραβά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΥΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, οι συμβάσεις, οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
18: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
1: Ναι.
18: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΥΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
1: Μάλιστα.
18: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
1: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
18: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
18: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη διαχείριση, για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση,
1: ναι,
18: σε σχέση με πέρυσι, που να επιθυμίσω, πέρυσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Να πάμε για 5η συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Μάλιστα.
18: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτεις πτήσεις, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι ιδανική, είναι εκθετική. Οπότε,
1: μάλιστα,
18: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας άθλος να αναυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
1: Δεν τα ακούω αισιόδοξα, να σας πω την αλήθεια, αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
18: Βεβαίως, αν με επιτρέπετε, αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύσουμε είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
1: Έτσι.
18: Τώρα, το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε, κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής. Ξεκινάμε από αυτό. Και από εκεί και πέρα να πάει όσο το πιο κοντά στην ώρα της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
18: Ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Ο
0: Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Λοιπόν, στόχος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑ, είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωνε ότι σε λίγο καιρό η Ιερουσαλήμ θα είναι της Τουρκίας, δηλαδή θα καταληφθεί, είναι σε έναν παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, η διακυβέρνηση στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι πολίτες ήταν στα κόκκινα με την Νατάσα Θεοδωρίδου που έδινε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πού είναι η ζωή, πού είναι η πολιτική, αλλά μια που λέω πού είναι η ζωή και μια η πολιτική, σήμερα το πρωί, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δεν πήγε να ξεκουραστεί, γιατί ήθελε να βγει και στην, δηλαδή τον προσκάλεσα και απεδέχθη. Οπότε αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας, καλησπέρα για σένα, καλημέρα και ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο.
19: Καλή εβδομάδα. Θα δούμε αν είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια βλέπεις ο Μανώλης έχει μπουζούκια και τουρνάδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
18: Άστα, εσείς έχετε όμως, έχετε για τα... μισό λεπτό, τώρα μου λέει ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Πανός που είμαστε μαζί εδώ, όταν έχω στο ραδιοθάλαμο, είναι στη ηχοληψία, μου λέει φτιάχνει ένα κλουβί ο πρόεδρος, τελικά αυτοί που θα παλέψουν θα το δείξει, κανένα κανάλι να το δει, κατάλαβες, ναι.
19: Το είδαμε απόψε, αφού έδειξε ο Sky. Το πρωί έδειξε βίντεο, στιγμιότυπα.
18: Α, το δείξα. Α, δεν το είδα, διάβαζα.
19: Διότι έκανα δοκιμή του ring απόψε. Μάλιστα, φώτα, μάλιστα. Είχε φώτα, είχε πράγματα και θάματα.
18: Ναι, ωραία.
19: Και ήμασταν πάλι εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, πάντα έχουμε.
18: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιχάλης Ιγνατίου σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να χάσει τέτοιο θέαμα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι θα λείπεις.
19: Ναι. Ειλικρινά απόψε έτυχε, απλά πήγαμε επειδή ο πρόεδρος λείπει, ναι, και πήγαμε μήπως περιμέναμε να γίνει μια ενημέρωση και λοιπά για τα γεγονότα.
18: Πριν πάμε στα γεγονότα, τον έκανε τούρμπο η κυρία συνάδελφος από το NBC, καλά λέω, NBC ήταν, ποιο ήταν, τον έκανε.
19: Ναι, από το NBC και, ναι, και φίλοι του δημοσιογράφου.
18: Ναι, πρέπει να το ανέβασε την πίεση του φουλ, κατά κόκκινος. Από πορτοκαλί έγινε κόκκινος.
19: Πάτησε και τα μικρόφωνα εκεί σε αυτή την. Πώς να το πούμε, ήταν.
18: Τον κούρδισε όμως, τον κούρδισε πολύ, έτσι.
19: Ήταν μέσα σε ένα στάβλο, ξέρεις, με τρακτέρ, με σανό, με όλα. Έλειπα μόνο τα ζώα εκεί μέσα.
18: Η Φάρμα, εμείς έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι, ένα reality, η Φάρμα, ναι.
19: Δεν το ξέρω.
18: Εντάξει, ταιριάζει το έτσι σε μια φάρμα μέσα και σε κάτι σανούς παιδεύονται.
19: Η σημασία είναι ότι νευρίασε πάρα πολύ. Τα πέταξε όλα και σηκώθηκε και έφυγε. Έβρισε τη δημοσιογράφο ότι είναι διεφθαρμένη. Βεβαίως δεν είναι διεφθαρμένη η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Και πρέπει να πούμε και εδώ ότι όσες φορές έχει δυσκολίες να περάσει την πολιτική του έτσι να απαντήσει.
18: Εκνευρίζεται και πετάει τα μικρόφωνα.
19: Όχι, τηλεφωνά σε αυτή τη δημοσιογράφο.
18: Α, μάλιστα.
19: Τη τηλεφωνά.
18: Μάλιστα.
19: Και βέβαια του κάνει σκληρές ερωτήσεις. Δεν κάθεται και να τον ακούει να λέει.
18: Ναι.
19: Και είναι αυτό που τον εκνευρίζει. Ίσως να νομίζει ότι, κοίταξε, εγώ σου έχεις το προνόμιο από μένα να παίρνεις τα αποκλειστικά, οπότε πρέπει να κάνεις και αυτό που λέω. Αλλά αυτή η δημοσιογράφος ειδικά, την είχαμε και στο Λευκό Οίκο πολλά χρόνια, μερικά χρόνια, δεν κάθεται και να ακούει αυτά που λέει ο πρόεδρος, να αυτοθαυμάζεται, να λέει ότι έκανε αυτό και εκείνο, και του υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως έγινε. Η συνέντευξη δόθηκε την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, και μεταδόθηκε την Κυριακή. Έγιναν αυτό.
18: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα.
19: Ναι, δεν απάντησε ο πρόεδρος ακόμα. Και εγώ περίμενα ότι δεν θα είχε συγκρατηθεί. Τώρα εδώ είναι 1 το πρωί. Και έχει και να δουλέψει το πρωί. Έχει να πάει και στο, να παρακολουθήσει μπάσκετμπολ κλπ. Δεν ξέρουμε αν αποφασίσει τελικά να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να μην πάει στον αγώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εκεί που περίμεναν όλοι απόψε ότι θα τοποθετεί το στην απάντηση του Ισραήλ και στην ανταπάντηση του Ιράν, διότι πλέον απάντησε πριν από λίγο το Ιράν, όπως γνωρίζεις, δεν είπε κουβέντα. Η μοναδική του ανάρτηση για απόψε είναι για τις εκλογές στην Καλιφόρνια. Πιστεύει ότι έγινε νοθεία και εκεί. Οπότε άλλη ιστορία πια αυτή, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά. Ναι. Δεν έχουμε
18: τώρα, ωραία, πολύ, πολύ σύντομα. Ο Νετανιάχου την πάτησε από τον Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν, επειδή ο Νετανιάχου έχει τα ειδικά ζητήματα, τα προσωπικά του σε σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ και τις εκκρεμότητες του.
19: Ταυτόχρονα και πρωθυπουργός της χώρας.
18: Ακριβώς.
19: Δεν μπορεί να του λέει κανένας άλλος ηγέτης ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Διότι δεν είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ με την πράξη του να απαντήσει στο Ιράν μπορεί να κέρδισε την ανεξαρτησία του από τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου θέλει πάρα πάρα πολύ πριν φύγει από την εξουσία.
18: Ναι. Και για να μην καταλήξει ενδεχομένως στη φυλακή, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες εκεί σοβαρές, και για να μην καταλήξει κάπου αλλού.
19: Κανείς, δεν έχει ψάξει κανείς αυτή την ιστορία. Επειδή έχουμε συναδέλφους από το Ισραήλ, κάθισα την Πέφτη και τους ρώτησα, μα τι στο καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Έπαιρνε πουρα, ας πούμε.
18: Μάλιστα.
19: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ μεγάλη η υπόθεση διαφθοράς.
18: Ναι.
19: Είναι ότι είχε τη συνήθεια να δέχεται δώρα, κυρίως η σύζυγός του, όχι ο ίδιος.
18: Ναι.
19: Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι σοβαρή η δημοκρατία, ξέρει, το Ισραήλ, έχει δικαστήρια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα πει στον πρόεδρο της ο Ισραήλ, σταμάτα την ποινική δίωξη και αυτός θα το κάνει.
18: Εγώ το ρωτάω όλο αυτό, διότι η ερμηνεία που δίνει η εδώ δημοσιογραφία, η τοπική, είναι ότι προσπαθεί με τον πόλεμο να παρατείνει την παραμονή του εκτός κελιού. Ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα καταδικαστεί για διαφθορά και ότι προκειμένου να αποφύγει παρατείνει, κάνει πολέμους διαρκώς κτλ. Έτσι διαβάζουμε εμείς την ιστορία Ισραήλ και Νετανιάχου, ίσως γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές παροπίδες, διότι έχουμε και λίγο έτσι ένα φίλο παλαιστινιακό, φίλο Χαμά στον τόπο μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα εκεί που πάει να κάνει τη συμφωνία ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον καίγεται για συμφωνία, οι άλλοι ρίχνουν ρουκέτες.
19: Και ρίχνουν πυράβλους. Αν όντως πάει να κάνει τη συμφωνία ή αν όλα αυτά είναι στη φαντασία του. Διότι είναι πολλές φορές που τον έχεις ακούσει, πολλές φορές να λέει ότι αύριο, μεταύριο, σε μερικές μέρες.
18: Όχι μόνο ακούω τον ίδιο, να ακούω σένα κάθε πρωί. Ό,τι λες στην τηλεόραση τα αναμεταδίδω εγώ για να μην σε κουράζω.
19: Πολύ καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ καλά κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπόθεοι του, αν θες, να επιτύχει μια διπλωματική λύση, μια ειρηνική λύση. Και φαίνεται ότι έχει καταλάβει αυτά που του λένε οι στρατηγοί, ότι τόσο πόλεμος θα τελειώσει με πόλεμο, θα τελειώσει με άλλο τρόπο, και κάνει μια τεράστια προσπάθεια ακόμα και μερικές υποχωρήσεις για να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να επιτύχει καλή συμφωνία όπως την οραματίζεται. Λέει ότι οι Ιρανοί δέχονται να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχεις ακούσει εσύ από τους Ιρανούς να έχουν πει κάτι τέτοιο? Έχουν πει το αντίθετο. Έχει πει ότι οι Ιρανοί δέχονται να δώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ.
20: Μετά το κόψε αυτό και λέει παραπάνω, το πάρουμε ό,τι άρα θέλουμε.
19: Δεν πάσε αυτό. Απόψε υπόθηκε ότι θα γινόταν μια επιχείρηση ίσως στην περιοχή όπου βρίσκεται το ουράνιο. Νομίζω ότι είναι ραδιοαρβή, δηλαδή ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτή η πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα όταν ξυπνήσουμε και εμείς εδώ σε 8 ώρες ξέρω εγώ, είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί, εντάξει, σιώπησε απόψε, είναι βράδυ, τι θα πει το πρωί? Θα βγει και να παυρίζει τον Νετανιάχου? Μπορεί. Θα βγει και να πει ότι συνεχίζει η προσπάθεια για την ειρηνική λύση? Με ποιους? Αφού ο ίδιος παραδέχτηκε, Άρη, ότι ζήτησε να αλλάξουν δύο λέξεις στη συμφωνία. Όχι προτάσεις, όχι φράσεις, όχι. Δύο λέξεις. Και μετά από 2 εβδομάδες οι Ιρανοί του είπαν ότι δεν θα αλλάξουν οι 2 λέξεις.
20: Ναι. Δηλαδή, παίζουν τώρα. Ναι, γεγονό, αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι πώς το Ιράν παίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό βλέπω.
19: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
20: Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο, Μιχάλη, σε ευχαριστώ
19: λοιπόν,
20: πάρα πολύ.
19: Άρα θα περιμένουμε το πρωί, έτσι το πρωί δική μας ώρα,
20: ναι.
19: Απόγευμα δική σας ώρα, για Δανία.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή ξεκούραση, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατοικεί στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, που λέω πολλές φορές, όλοι όσοι κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, όλοι όσοι κατοικείτε, όλες και όλοι που κατοικείτε στην Διεθνή Επικράτεια, να έχουμε μια καλή εβδομάδα, πρώτα απ' όλα μια πρώτη ημέρα σήμερα, καλή επιστροφή στα κατοίκοντά μας, με υγεία να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ηχητικά να περιγράψουμε τα εσωτερικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία της απόλυτης αναξιοπρέπειας που αφορά στην αριστερά. Ξέρω τώρα, οι άσπονδοι φίλοι αριστεροί της συντροφιάς μας θα μου κατεβάζετε τα μπινελίκια, το ξέρω. Συγγνώμη, τις ωραίες εκφράσεις, τις γλυκές, ανθρώπινες, αντιλαμβάνομαι, αλλά αν αυτά που γίνονται στην αριστερά συνέβαιναν σε ένα άλλο αστικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι θα λέγαμε. Μου το έγραψε ο Ανδρέας με τον καλύτερο τρόπο χθες στο μήνυμά του. Όσοι ανδρωθήκαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είμαι λίγο μεγαλύτερός σας, μου γράφει, μας πιπιλίστηκε το μυαλό από την κεντροαριστερά και τα αριστερά κόμματα σχετικά με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το έτος 1965, τα περίφημα Ιουλιανά σε παρένθεση, εμφανίζοντάς το ως το πολιτικό αμάρτημα του πατρός του νυν πρωθυπουργού. Με όλες τις μετακινήσεις παύλα αποχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα κόμματα του ηθικού πλεονεκτήματος, με τον τρόπο που γίνονται, καλό θα ήταν η λέξη αποστασία να μην ξανακουστεί ποτέ από τα στόματα αυτών των ανθρώπων. Με εκτίμηση ΑΠΗ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα, αλλά επειδή δεν έχουν τσίπα, τώρα τους εκνευρίζω και εγώ από πάνω, επειδή λοιπόν δεν έχουν τσίπα, θα τη χρησιμοποιούν τη λέξη όπως τους βολεύει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια ξεφτύλα. Το έλεγα τότε με τον εξώστη ότι τους εξεφτέλησε ο Τσίπρας, τους Φαμελέους, τον Χαρίτση και όλους αυτούς, οι οποίοι τώρα του δίνουν κόμματα ολόκληρα στα χέρια τους. Του δίνουν κόμματα ολόκληρα. Δηλαδή ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μετά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε η Αχτσιόλου και έκανε κόμμα που το πήρε ο Χαρίτσης. Μετά πετάξαν έξω τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά φύγανε και θέλαν να κάνουν ένα άλλο κόμμα και τώρα ο Φάμελος παίρνει το κόμμα και το δίνει δώρο στον Τσίπρα και ο Τσίπρας τι τους κάνει? Του λέει, α, μισό λεπτό, εντάξει, εσύ μου το φέρνεις το κόμμα, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα. Θα αποφασίσω, να δω αν σε θέλω. Ο απόλυτος εξευτελισμός και μισός με μία υπόσταση, με μια προσωπικότητα, γιατί τώρα αυτό πια χτυπάει την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν είναι θέμα κόμματος. Εδώ είναι βάλετε η προσωπικότητα του Φάμελου και όλων αυτών. Και φαντάζουν ως προσωπικότητες η Δούρο 13-0 και ο Πολάκης. Για φαντάσου, οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε και ανθίστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πολάκης τελικώς θα πάει, δεν θα πάει, ούτε και με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω, η

0: Στην τηλεόραση γίνεται τον γνωστό μεροκάματο. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ψάχνουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ αναξιοπρέπεια γι' αυτό το καλό, δεν μπορώ να πω, μεροκάματο του βουλευτού. Λοιπόν, τον Χρήστο Γιαννούλη τον έχει καλέσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στην κρατική τηλεόραση στο πρωινό πρόγραμμα, το ενημερωτικό. Μιλάνε, ρωτάει ο Παπαχλιμίτζος και απαντά ο Γιαννούλης. Αυτό πρέπει να το δείτε όπως το έχει, όπως το έχει το προβάλλει, το, γιατί είναι άλλο εικόνα και άλλο ήχος. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα από τα ηχητικά, τα υπέροχα από την ομάδα αλήθειας που έχω δανειστεί κι άλλα. Θα σας τα παραθέσω τώρα για να κάνουμε και συγκότητα όσο πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, Παπαχλιμίτζος Γιαννούλης, παρακαλώ.
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για είναι... να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίζω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
2: Για βουλευτή, τι εννοείται?
1: Ναι, πάω σε εκλογές.
2: Ναι.
1: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
1: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
2: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Επειδή το στεναχώρησα, βάζω ένα γλυκό τραγούδι. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει ποιος θα τον πάρει, ο Τσίπρας, για να πάει με τον Τσίπρα. Γι' αυτό παθαίνει μούγκα.

Ο Μανώλης Τσοβίλης ζήτησε αυτό το τραγούδι για σένα, Μανώλη μου. Έχει πολύ μέλι μέσα. Αλέσια Φοντάνα.

Αυτός είναι ο εξευτελισμός, όπως το ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Θέλει να πάει διακαώς ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει όταν θέλει. Και στην ερώτηση αν ψηφίσω Γιαννούλη ποιον θα έχω για πρωθυπουργό, η απάντηση είναι το τίποτα. Έχω τώρα και την ακροδεξιά υπόφυση από εδώ, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ συνονόματος ο οποίος μου λέει δεν θα πεις τίποτα για το πώς ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαπόμπευσε την Ευρώπη για την Ισλαμοεισβολή και τη λαθρομετανάστευση. Όταν η κριτική γίνεται από την ακροδεξιά, να σου πω την αλήθεια, φουντώνω. Οπότε θα πάω να διαβάσω τον πλέον κατάλληλο σήμερα για το άρθρο, για την, για αυτήν την συμπεριφορά του Υπουργού Αμήνης. Τον είπα από τη στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα Νέα. Στις 6 Ιουνίου κάθε χρόνο, μας λέει ο Στέφανος Κασιμάτης, τιμούμε μία επέτειο, την επέτειο της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Δηλαδή, ποιοι? Δηλαδή, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Καναδοί έκαναν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, έκαναν απόβαση ακτές Ορμανδίας, η οποία είχε καταληφθεί από τα ναζιστικά στρατεύματα της Γερμανίας, και αυτοί απέκρουαν την απόβαση, η οποία τελικώς απόβαση επέτυχε προκειμένου να απελευθερωθούν τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς Ναζί. Και πηγαίνει ο Χέιξ

0: Λοιπόν, ο οποίος διαρωτάται πώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν σήμερα να δέχονται εισβολή οι ακτές τους. Και όπως γράφει ο Κασιμάτης, είναι σαν να μιλάει ο Βλάξ από την πλευρά των Γερμανών στα πολυβολία. Ας του πει κάποιος λοιπόν, αν τολμά φυσικά, γιατί είναι και ζοχάδας, στον Υπουργό Άμυνας αναφέρεται, των ΗΠΑ, εκτός από ιστερικός είναι και ζοχάδας, ότι οι δικοί του συμπατριώτες ήταν στις βάρκες τα αποβατικά, δηλαδή στις 6 Ιουνίου του 1944. Εντάξει, δεν ήταν οι Αμερικανοί που υπερασπίζονταν την ακτή της Νορμανδίας από την απόβαση. Ανάποδα ήταν. Τώρα αυτό είναι και πώς σερβίρεται η ιστορία. Για μυαλά εκείνα που προφανώς στο πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν με μια αντίληψη, αυτό που λέμε, της ακροδεξιάς, η οποία, φιλαράκο μου, φέρνει τον ίδιο εμετό όπως φέρουν τα προηγούμενα της αριστεράς. Εδώ έχουμε το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, τώρα ενοχλώ και τους ακροδεξιούς, ενοχλώ και τους αριστερούς, αλλά τι να κάνουμε, στον ενδιάμεσο χώρο είμαι, να μου το επιτρέψετε αυτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει...
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Δάκη. Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων προς τον Κόμβο Κύμης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρου Αναπαύσεως προς τη Θηβών. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστική πυραυλή από το Ιράν προς το κεντρικό κενό του Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση στα ξημερώματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς στο Προκόπη, με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα, ακούσαμε προχθές για την θλιβερή είδηση της εκδημίας του πολιτικού, κεντροδεξιού πολιτικού, Γιώργου Σουφλιά. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να μας πει τα της κυκλοφορίας, απλώς να θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν διασχίζουμε τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην Στερεά Ελλάδα, για να πάμε Καρδίτσα και από εκεί στα Γρεβενά, για όλους αυτό, για αυτή την πεντάδα των αυτοκινητόδρομων, ή στην Πελοπόννησο ή στον, κάτω στην Καλαμάτα, να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτούς τους δρόμους, ο πολιτικός, λεγόταν Γιώργος Σουφλιάς. Και όταν λοιπόν διασχίζουμε με άνεση και ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια αλλά και με άνεση, τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, να θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς πρωτοστάτησε στο να κατασκευαστούν αυτοί οι δρόμοι. Με τι θα πει αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή να βάλουν τα χρήματα οι επενδυτές, οι εταιρείες, και εμείς να τους πληρώνουμε τα διόδια, γιατί το κράτος δεν είχε χρήματα να μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο έργο. Και το απλώς να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όπως να θυμόμαστε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη και ζούμε αυτήν την ευημερία τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι να θυμόμαστε και τον Γιώργο Σουφλιά όταν διασχίζουμε αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, τις υπεραστικές που συνδιασυνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ένα ευχάριστο νέο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Χρήστο, το φίλο και ακροατή, δόθηκε σήμερα το πρωί, δόθηκε η γέφυρα εκεί στην Αγία Όλγα, στην Εθνική Αντίσταση, που είχε κλείσει γιατί έπεφταν τα επιχρήσματα, έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δόθηκε λοιπόν Εθνική Αντίσταση. Έφαγαν το βουνό Το αφαίρεσαν δηλαδή που ήταν πάνω από τη γέφυρα, μου είπε ο Χρήστος. Το έχουν κόψει καλά από ό,τι μου είπε. Έβαλαν και επιχρήσματα μπετού στο κάτω μέρος της γέφυρας που έπεφταν κομμάτια. Ένα καλό νέο. Την έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα κακό νέο όμως. Τροχαίο συμβάν, τροχαίο ατύχημα επί της ουσίας που έγινε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος Καφαντάρη πριν τη Φιλολάου. Επαναλαμβάνω, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου σας έχει ακινητοποιήσει από το ύψος της Ηλιούπολης προς την Φιλολάου. Μεγάλη καθυστέρηση εκεί, συνυπολογίστε το. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο όμως, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η τροχέα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα, προς την Κηφισού. Και κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία παραλιακή έχει κίνηση και προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος προς το, μέχρι να περάσετε τέλος πάντων το Παλαιοφάλιρο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη κίνηση έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Υποδαμίας. Άρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείοντας αυτή τη μικρή αναφορά στον πολιτικό Γιώργιο Σουφλιά, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο και στην οικογένειά του και στους φίλους του. Τώρα, ο Αναστάσης Μπουρατάς έρχεται με ένα πολύ ωραίο σημείωμα να μας πει ότι αν τον είχαν αφήσει οι αριστερές οικολογικές οργανώσεις τον Γιώργο Σουφλιά, θα είχε φτιαχτεί ολοκληρωμένη η περιφερειακή Ημιτού σύμφωνα με το σχέδιο του ΑΙΜΝΙΣ του πλέον και θα είχαμε λύσει αρκετά από τα προβλήματα της Αττικής, ειδικότερα στο νότιο κομμάτι. Σύμφωνα, Αναστάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
0: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Αλεχάνδρος το θέλει αυτό, του το αφιερώνω. Θέλει λαμπάμπολα από τη Μαντόνα όμως. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κώστας Πίτας στην πλατφόρμα 1003 με στα σύντομα μηνύματα μου λέει για τον Χέξεθ ότι η ιστορία ως εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας όπλο στα χέρια των πολιτικών. Δυστυχώς, Κώστα μου. Και κάποιος Μινάρ που φοβάται να μου δηλώσει καν το μικρό το όνομα και, και έχει παραχαραγμένη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση εδώ στην πλατφόρμα 1003 μου λέει, τώρα προσέξτε, δείτε πώς γίνεται η προπαγάνδα του. Στη Δωδεκανήσου στον Πειραιά έξω από το μεγάλο σχολείο, έξω από μεγάλο σχολείο είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πάντα. Και το πεζοδρόμιο είναι δρόμος σταχείας κυκλοφορίας για μηχανάκια. 7 χρόνια η κυβέρνηση απέτυχε στην βελτίωση της καθημερινότητας και τάξης προς όφελος των πολιτών. Φίλε μου, όχι, καμία κυβέρνηση δεν απέτυχε στον Πειραιά να βάλει τάξη έξω από το μεγάλο σχολείο. Ο Δήμος Πειραιά, φίλε μου, απέτυχε. Ο Δήμος Πειραιά αποτυγχάνει να βάλει τάξη στα του οίκου του. Για να συεννοούμαστε. Φυσικότατα η κυβέρνηση να την αγκαλέσουμε για τα κεντρικά θέματα, για αυτά που δεν έχει βάλει τάξη, αλλά ειδικότερα σε αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, είναι ο Δήμος Πειραιά. Αν σε στεναχωρώ, να με συγχωρείς. Αλλά για να μην στεναχωριέσαι, άλλαξε λίγο την οπτική σου και μη φοβάσαι να παραδέχεσαι και τα λάθη που κάνει και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πειραιά. Και ο πρόδρομος Παπαθεοδόρου μου λέει με την καλημέρα του, η έκφραση που ταιριάζει είναι ο πολυχρονωμένος πασάς πάνει υποτακτική και του λένε άφερη μαφέντη, ήρθαμε να συμπληρώσουμε το χαρέμι σου. Σε φιλό και καλή δύναμη. Να σε καλά, αναφέρεται στον γίγαντα Τσίπρα. Λοιπόν, σας είχα μεταδώσει, τώρα θα το βάλω σε δύο συνέχειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ονομάζεται Νίκος Νιφούδης, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και θυμόσαστε που σας έβαλε ένα ηχητικό με αφορμή την αγωνία του για το μισθό, τον γλύσχρο μισθό των εργαζομένων. Ο κύριος Νιφούδης και αυτός επιχειρηματίας όλ, πήγε τώρα είτε το φως δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, κόλλησε από δίπλα για να είναι στα νέα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους ελασίτες. Ας ακούσουμε πώς προσέγγισε το θέμα των χαμηλών μισθών ο Νίκος Νιφούδης. Προσέξτε, το σημείο εδώ αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι επιχειρηματίας πολιτικός. Άρα ζει το δράμα των εργαζομένων και από την δική του, όχι μόνο γενικώς των εργαζομένων, αλλά και των δικών του εργαζομένων, αυτών που απασχολεί δηλαδή στη δική του επιχείρηση, τον οποίο ο μισθός μετά τις 15 του μήνα τελειώνει και οι άνθρωποι, ακούστε τι παθαίνουν.
10: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
11: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
10: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
11: Και τι περιμένετε να.
10: Εννοείται το 15-19.
11: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
10: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
4: Α, προσέξτε, η επιχείρηση είναι φαύλος κύκλος. Τραγωδία αυτό με την οικονομία και το μισθό των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε στο μυαλό του κυρίου Νιφούδη. Αλλά από πού αρχίζει η τραγωδία είναι ότι οι επιχειρήσεις, άρα και οι ειδικοί, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ του κράτους, το οποίο θα το κυβερνήσει μεθαύριο ο κύριος Νιφούδης μαζί με τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχουν προϋπολογισμό. Υπάρχει το λεφτόδεντρο και θα μοιράζει. Θα μοιράζει ο Αλέξης Τσίπρας στην αντίληψη του κυρίου Νιφούδη. Τώρα, τον κύριο Νιφούδη μετά από αυτό, αυτά τα είπε στην κυρία Μάγκη Δούση. Είναι η κυρία συνάδελφος που ερωτά. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπόθηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση και επειδή παίξαμε εδώ το ηχητικό, το βάλα και εγώ, Νιφούδης εξαφανίστηκε. Έχει χαθεί. Τον έχουν αποσύρει. Τον έχουν αποσύρει ή γίνεται κάτι άλλο. Η ίδια δημοσιογράφος, η κυρία Μάγκη Δούση, καλεί την κυρία Κουφονικολάκου που είναι η προϊσταμένη του κυρίου Νιφούδη. Είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Και ρωτάτε για τον κύριο Νιφούδη. Ακούστε την απάντηση και τη σχολιάσουμε μετά για να μάθουμε ακριβώς σε ποια θέση, σε ποια είναι η μοίρα τώρα του κυρίου Νιφούδη. Έχει σημασία, παρακαλώ.
12: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου απολύτως από αυτά που κυκλοφορούν ότι του έχουν τσιμεντώσει τα πόδια και είναι κάπου στον πάτο του Σαρονικού. Εγώ δεν συμμερίζομαι τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ και απαράδεκτα, Κωστάκη μου. Απορώ πως τα λες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουμε και αριστερούς φίλους οι οποίοι είναι δυνατόν τι κάνουν. Μαφία είναι η αριστερή, αλίμονο. Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ διαχωρίζω και τι τα σκέφτομαι. Αλλά πρέπει να καταγγείλω και τον εαυτό μου ότι άκου τσιμέντωσαν τα πόδια του Νιφούδη και είναι στον πάτο του Σαρονικού. Τι κατάλαβα όμως από την κυρία και ησύχασα. Γιατί πέρασε αυτό από το μυαλό μου, Κωστάκη. Έκανα την ίδια σκέψη κι εγώ. Αλλά εγώ μετά άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και είπα επιτέλους. Ζει. Πού ζει όμως. Έχω την βεβαιότητα ότι τον Νίκο Νιφούδη τον έχουν κλείσει σε ένα ελασίτικο κέντρο αναμόρφωσης και του κτίζουν την προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ είχε βγει έτσι χαχαβλίε στυλ, κατάλαβες τώρα, και του κτίζουν μια ελασίτικη, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα σας, θα χρειαστώ τη βοήθεια σας εδώ, γι' αυτό το έβαλα τα ηχητικά ξέροντας ότι θα ακούτε κι εσείς. Οπότε θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πώς κτίζει ένας ελασίτικος πολιτικός οργανισμός την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που είχε λοξοδρομήσει. Τι λέτε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ναι, Άρη.
4: Ναι.
13: Κοίταξε τον Νίκο, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, τον ξέρω.
4: Ναι.
13: Είναι καλός επιχειρηματίας, δραστηριότητα και στο εξωτερικό, αλλά την πολιτική δεν την έχει, έτσι. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είσαι καλός επιχειρηματίας και άλλο να έχεις και πολιτικό λόγο. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά έμπλεξε σε ένα σύστημα το οποίο δεν συγχωρεί τέτοια λάθη. Οπότε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, υποστεί την αναπαιδιαγώγηση που λέμε,
4: ναι.
13: Αναπαιδαγωγική πολιτικά, και μετά εφόσον κριθεί.
4: Οι συνθήκες σε αυτά τα κάμπ είναι καλές, δηλαδή περνάς, δηλαδή θέλω να πω δεν σε βασανίζουν, απλώς επιμορφώνεσαι.
13: Ναι, επιμορφώνεσαι. Υπάρχουν εκεί οι καθοδηγητές, οι οποίοι κάνουν σεμινάρια. Και αφού περάσει.
4: Θα τον πάνε τάξη, και από την Κουβά, έτσι να καθαρίσει κανένα σκουπίδι εκεί να μάθει, γιατί υπάρχει η αξιοπρέπεια της φτώχειας.
13: Έτσι, σωστό.
4: Ναι.
13: Η αξιοπρέπεια των 50 ευρώ το μήνα. Ζουν 50 ευρώ το μήνα.
4: Αλλά είναι αξιοπρεπώς φτωχή. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα και σαν τον Φάμερο, αν αξιοπρεπείς, ναι.
13: Αφού ο Νίκος και ο κάθε Νίκος Δυφούδης περάσει από τα σεμινάρια, από τα ταχύρυθμα σεμινάρια και δεν κριθεί μεταξύ ταστέως, θα εμφανιστεί σταδιακά στο προσκήνιο της ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι και η κυρία Κοφονικολάκου, πως τη λένε, και αυτή θα χρειαστεί να περάσει από ένα σεμινάριο. Ίσως πιο light,
4: ναι.
13: Αλλά θα χρειαστεί και αυτή.
4: Γιατί, τι έχεις
14: κόσμος. 96,5.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτο Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
15: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Είναι καλά όχι, η αριστερά, αυτό ρωτάω.
13: Όχι φτώχεια, όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παραγκουπό.
4: Σταμπάτη Ζαχαρός είναι αυτός που ρωτάει τον κύριο Σιρμαλένιο. Αυτός και αν θέλει επιμόρφωση, αγαπητέ Σάκη, ο Σταμπάτη Ζαχαρός.
13: Ο Σταμπάτης θα περάσει από γκούλακ. Δεν θα περάσει από σεμινάρια, κατευθείαν γκούλακ.
4: Θα σπάσει πέτρες να μάθει.
13: Θα σπάσει πέτρες εκεί, απλώς δεν έχουμε μείον 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Ελλάδα. Θα το θέλω να φτιάξει αεροδρόμιο στον Όλυμπο.
4: Εμείς θα πάμε παρέα με τον Σταμάτη ή θα...
13: Τι το συζητάς τώρα. Πρόσεχε, εμείς είμαστε επιτηρητές του... Θα βλέπουμε αν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει.
4: Το ερώτημα θα το θέσεις μετά τις 9. Το ερώτημα θα το θέσεις στις 9. Κράτησε το, γιατί έχουμε να πούμε και θέλω να μας πεις και για τη δεξιά πολυκατοικία. Γι' αυτό έχεις προσκληθεί. Λοιπόν.
13: Οκ. Περιμένω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Είσαστε ευχαριστημένοι, έτσι. Πάτε καλά στη δουλειά σας. Κάνετε και σηκωτάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Θα προσπαθώ για το καλύτερο. Να είσαστε διάθετοι σήμερα στην εργασία σας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ξέρετε αυτό. Ωραία. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Πολύ ωραία. Πού είναι? Στην οδό Ιπποκράτους 33. Σε τι κτίριο? Ανακαινισμένο ριζικά. Πολύ ωραία. Έχει τι ιστορία το Πανεπιστήμιο Κιλ? Είναι έχει ιστορία, το Βρετανικό έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές, για πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
24: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
27: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σας μιλούσα ένα πρωινό προχθές τη μεσοβδόμαδα για τον Αλέξανδρο Τσούβελα και σας έβαλε και ένα ηχητικό νωρίτερα κατά τις 7.30, με συγχωρείτε κατά τις 8.30, για το πώς αντιδρά σε αυτούς ο Τσούβελας που μοιράζουν ψόφους. Διαβάζω σήμερα στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη στη Μέδα τα Νέα. Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ο στάρ της ημέρας. Έχει μια στήλη ο Κώστας Γιαννακίδης και εκεί ανακηρύσσει τον στάρ της ημέρας. Ο στάρ της ημέρας λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλας, comedian. Γράφει ο συνάδελφος. Η δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ιδίου, του Τσουβέλα δηλαδή, με τη σύντροφό του προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων με στόχο την γυναίκα, την σύντροφο του Τσουβέλα. Το ζεύγος, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιοδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά τους. Και πολύ καλά θα κάνει, συνεχίζει ο Γιαννακίδης. Ας πληρώσουν μερικοί χαμερπεί στο κόστος της χιδεότητάς τους, μήπως επιτέλους βάλουν μυαλό και οι υπόλοιποι. Έβγε μαζί τους. Εγώ τον βρίσκω μαλακό τον Κώστα Γιαννακίδη σε αυτό που λέει. Δεν είναι αυτό αρκετό. Ας ακούσουμε λίγο αυτό που λέει ο Κώστας Τσουβέλλας και θα επανέλθω εγώ με τη δική μου πρόταση.
0: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεις ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
1: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
4: Κώστα τον είπα τον Τσουβέρα Αλέξανδρος. Λοιπόν, είναι αυτό το λούμπεναριό μέσα στο οποίο ζούμε. Μας περιβάλλει και το λούμπεν δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα κουβαλάει κάποιος στην τσέπη του, είτε ποια είναι η περιουσία του. Λούμπεναριό υπάρχει παντού σε όλα τα επίπεδα. Για μένα η ποινή θα έπρεπε να είναι άλλη. Να αποκαλύπτεται αυτός που στέλνει τους ψόφους και όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια και να δέχεται από τον Τσουβέλα, από μένα, από τον άλλον, από αυτόν που έχει θυγεί δηλαδή, τα ίδια για εκείνον και τη σύζυγό του. Για να δούμε, θα του αρέσει για εκείνον και τη σύντροφό του. Θα του αρέσει, είναι βέβαιο ότι θα σκούζει. Αλλά ο ίδιος να το κάνει, γιατί έτσι νιώθει ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό που λέμε τον social. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της κυρίες και κύριοι σήμερα της πρωινής μας
27: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9.
27: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
27: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
27: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
5: Εινοποιώς διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέα και στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα εράμενας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας $97 το βαρέλι. Παράλληλα, το Αμερικανικό Αργό σημειώνει άνοδο 4,49% φτάνοντας $94,5 το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 δοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε Κρουζερόπουλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
23: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, ιδιαιτέρως όμως το ρεύμα της Αττικής Οδού πηγαίνει προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, με ρυθμούς σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Έχει επηρεαστεί βεβαίως από την Αττική Οδό και η περιφερειακή Ημιτού, η οποία έχει σημαντικό μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα ανατμήματα έχει μεγάλες καθυστερήσεις και αυτή. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα, παρόλο που μεταφέρθηκαν τα οχήματα σε ένα τροχαίο που είχε συμβεί. Συνεχίζει κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης να σας καθυστερεί αρκετά και κλείνουμε με την παραλιακή. Η παραλιακή έχει κίνηση και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
9: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, τα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κρατιέται σε καλά επίπεδα. Οπότε, όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους, και από άλλους φίλους, τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε, να, όπως ας πούμε ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτη, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

0: Να τώρα, κοίτα, να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα, Άρη. Γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς καναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο σωκοματικός αντίπαλος στις εκλογές του 96. 97, πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαναμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που ο Κώστας Καραμαλής τώρα εγκαλεί το Μητσοτάκη ότι δεν σέβεται τους μεγαλύτερους. Τσουβέλας και μόνο τσουβέλας κόμεντι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για τη δεξιά πολυκατοικία θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σάκη Μουντζή. Ο Κώστας Πίτας διαρωτάται: Άρη, έχουν απομείνει υπάλληλοι στις τρεις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Γαλατσίου? Ρωτάω διότι έχω δουλειές και στις τρεις. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολεοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κάτι την άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολεοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου. Δηλαδή, όπου οι πολεοδομίες εντός των Δήμων, μέσα στη διαφθορά, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Βούλα Βουλιαγμένη για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, μην μου πείτε ότι δεν έχουμε. Τώρα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, τι να σας πω, θα το κουβεντιάσουμε. Το θέμα δεν το γνωρίζω εις βάθος. Συνεπώς, Κώστα Πίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν υπάρχουν υπάλληλοι στις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Ο Πάνος διαρωτάται και είναι καλή η απορία του: με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους, τι έγινε? Την σκεπάζει η λύθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχίας Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχία Πειραιά. Και στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει: έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουντζή. Άλλωστε, αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς, το Crown Iris, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν οι ΕΙΠ μαζί με άλλες διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάραμας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί, την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας για να την έχουμε μία από τις επόμενες μέρες, να, επειδή είχαμε μείνει, είναι η καινούργια, είναι η πρόεδρος της αρχής για, το, για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Άρη.
0: Λοιπόν, μόνο... πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό, ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, τη βαριέμαι, εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους και τα λοιπά. Αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του. Εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά, αλλά είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, για να ακούσουμε πώς λέει, πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
2: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη.
3: Πόσοι υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
2: τότε?
3: Και τον
2: Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πόσοι υπερψηφίστηκε?
2: Ήταν 273. Ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
0: Από την ομάδα αλήθειας είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλή, πώς θα το πω, με καλό το δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
1: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Έτσι. Δηλαδή, όση σιωπή καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, άλλη τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του ολόγου δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήγδυχε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο, ναι, του Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έτσι.
0: Ναι, αλλά το δεν έχει πάει και η λύθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες, εγώ έκανα αναφορά. Εσύ έγραψες το Liberal, εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το φαγεί μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση, ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο, δεν κατάλαβες, ναι.
1: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα, εφάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
0: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάνγκας κάθε μέρα. Ναι.
1: Υπήρξε
0: τη Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
1: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως να είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος, υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν.
0: Ναι. Τώρα, okay, βέβαια, τώρα βέβαια, Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτζής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό, για να προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουμτζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης
1: Χατζής.
0: Ο Τάκης Χατζής στο One. Μόνος του ο κύριος

0: κοινωνική κοινωνία.
1: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
0: Σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
1: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
0: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
1: Στην οικονομία ορισμένα. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
0: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
1: Όπως για παράδειγμα.
0: Στη Μεσόγειο είναι τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
1: μεγαλύτερη προβληματικότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καν μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
0: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
2: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουμτζή, αν δεν το ξέρετε το πράγμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
3: Και είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν να απεχθάνεται τα νούμερα.
2: Έτσι. Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο.
3: Ναι. Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το κόμμα.
2: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμτζή. Να σας εισαγάγω γιατί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να σας βάλω στα κεντροδεξιά. Γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
3: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική είναι να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες. Έτσι, αυτή είναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
2: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν, μεγάλη ιστορία μέσα, έτσι.
3: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσέκερη, που αμφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ. Ο συγκεκριμένος είναι καθομολογία ανένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
2: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
3: Ναι. Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση. Λοιπόν, καθομολογία, το τονίζω αυτό, για να κοπεί ο βήχας σε αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών, ακόμα και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
2: Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κουρασγερόπλιο από τους Παλαιστινίους. Αν θέλετε, στη δεκαετία του 80, που είχαμε και καλές σχέσεις και είχαμε τον Ανδρέα με τον Αραφάτ, που φορούσαν και οι δύο την ίδια μαντήλα.
3: Βέβαια, και μάλιστα ο Αραφάτ προσκλήθηκε στο 4ο συνέδριο, δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και αποθεώθηκε. Ναι. Τον πέρασε από την Αθήνα όταν εκδιώχθηκε από τους Ισραηλινούς από τη Βηρητό το 1982 πριν πάει στην Τίνιδα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα τα λαβέρια. Με το αζημίωτο βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
3: Με το αζημίωτο. Ο αραβικός σύνδεσμος.
2: Αλλά όπως βλέπεις όμως την περασμένη εβδομάδα κυνηγούσαν από πίσω αυτό το Crown Iris, το κυνηγούσαν από πίσω, από λιμάνι σε λιμάνι. Ναι. Όλοι οι φλωτήλες και οι σχετικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, και το δεξιά πολυκατοικία, δεξιά και το δεξιά πολυκατοικία σε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, σαν συνεχίζουμε με περιμένες νεότερο τηλεφώνημα. Η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποίησεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος τα έβαλε, τα πάντα. LVL, Window ID, μία ακόμη καινοτομία από την LVL, διότι με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
4: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς.

0: του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έσπασα το τζάμπι τη μπαλκονόπορτα. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Τον Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Κορυφώνεται και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και το νότο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα $97 το βαρέλι βρίσκεται το Μπρέντ, στα $94 το αμερικανικό αργό. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τώρα τα νέα για την κυκλοφορία των οχημάτων. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας και πάλι. Μια πληροφορία μόνο. Είσαστε έτοιμος, ναι, ναι. Έχουμε μια πληροφορία. Ναι. Γεννηματάκι Ηρακλήτου, πάνω εκεί στα δικά μου τα μέρη, Βρυλίσια, Πάτημα Χαλανδρίου, όπως τα λένε. Ναι. Έχουν γυρίσει το φανάρι για τους πεζούς και δείχνει πράσινο και είναι πράσινο και για τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από την Ηρακλήτου και γίνεται λίγο χαμός. Δεν ξέρω, στο έχουν πει.
17: Όχι. Γεννηματάκι Ηρακλήτου,
16: Ναι, ναι, ναι, Ηρακλήτου και γεννηματά. Ακριβώς.
17: Okay. Ναι. Λοιπόν, βελτιώνεται.
16: Οδηγεί στην αναπαύσεως εκεί. Πας ευκαιρία, βγαίνεις αναπαύσεως. Ναι.
17: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Θα επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε βελτίωση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου πλην δύο. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Ηρακλείου βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά και πάλι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Η περιφερειακή Μυτού έχει αυξημένη κίνηση. Στο Σκαραμαγκά μόνο η λεωφόρος Αθηνών, η Σχιστού είναι σχεδόν άδεια και ο άξονας Καρόλου Μάρνη. Άρη.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστίδη Πιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές οι Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
0: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διάγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διάγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
16: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
1: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
16: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μουμτζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μουμτζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
2: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζεται ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα, το πότε θα το ανακοινώσω, επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε αυτό, είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές? Είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4%, που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 σε πολύ πολύ έδρες, δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το story, το αφήγημα του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής: ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούν, αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12, οι 13, οι 10 του Σαμαρά.
16: Εμβολήμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικό σε αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε: ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει, άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε, Σάκη.
2: Λοιπόν,
16: αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή. Πάμε πάρα.
2: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι, ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια απλή αναλογική, δεν θα υπάρχει λέει τον πόνους των 50 ευρώ και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή για να ρίξει το Μητσοτάκη να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
16: Ωραία.
2: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης, μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως έχει διάφορους αναγκέφαλους στην δίπλα του Αλλά
16: με μίσος δεν κάνεις δουλειά, βρε Σάκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο θεωρώ ότι το 2014 ήταν, και θα σταματήσω να το λέω, ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο. Σώσαμε την Ελλάδα. Τελεία.
2: Φυσικά. Όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Έτσι, αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους εξετάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαδόν τον νέο Μητσοτάκη.
16: Ναι.
2: Εντάξει. Δηλαδή, τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης? Ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016, όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή, στην εκλογή.
16: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
2: Ναι, εντάξει. με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
16: Ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
16: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής, τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα. Δεν εννοώ...
2: Ναι, η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
16: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές τις δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. Πέμπτο συμπέρασμα και τελευταίο, λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξία από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα, γράφεται και γι' αυτό το αναφέρουμε, ξανά παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ, που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα, παίρνει 21 έδρες και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν ώψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης. Κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς του Νουδού. Όλοι μαζί οι άλλοι και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου, και να ενωθούν και να ενωθούν, πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει. Αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
2: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως στο εμπαρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκκρεμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
16: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτή
2: πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε, και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές όλα τα κόμματα, πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος, θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εξακομματική βουλή.
16: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
16: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Και το διάλειμμα έρχεται αφού σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, θυμόσαστε, είχε έρθει το πρώτο Σάββατο στην αρχή της χρονιάς, τον Ιανουάριο, και μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Ιδίου, με υπότιτλο «Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Επαναλαμβάνω. Τεχνητή νοημοσύνη «Η εκτόπιση της εργασίας» είναι ο τίτλος του Θόδωρου Σκυλακάκη και περιγράφει μια δυστοπική κοινωνία ο κύριος Σκυλακάκης με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο του θα παρουσιαστεί σήμερα 8 Ιουνίου 7 το βράδυ στην Έγλη Ζαπίου, στην αίθουσα Έγλη Ballroom, και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η Νίκη Λιμπεράκη, ο Παύλος Τσίμας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, 7 το βράδυ, σήμερα στην Έγλη Ζαπίου. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ, διαλύμα εδώ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού που...
24: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
25: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
26: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
27: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
26: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
28: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
29: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
30: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
31: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Όλους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι, καλά λέω,
5: ναι.
16: Κοζάνη κτλ. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
5: Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
16: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον του.
5: Ναι, είναι κάτι
16: κυρίου
5: το
16: Τέλογλου.
5: Δεν μάλιστα. Έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
16: Ωραία.
5: Μου.
16: Μην επεκταθούμε, γιατί είναι, είναι και συναδελφός μου και φίλος μου, να σας πω την αλήθεια και δεν θέλω τώρα να. Ναι. Καταλαβαίνω.
5: Εντάξει. Ναι. Απλώς την εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
16: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά. Ωραία,
5: και γι' αυτό,
16: ωραία.
5: Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
16: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και να συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μέχρι πρώτην ως άκουγε την κυρία Τιγενοπούλου, βέβαια.
5: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από ίδια, από κυρία Ευρωπαϊκή.
16: Τέτοια εποχή πέρσι δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν, ναι, από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
16: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
5: Και εγώ το νομίζω, ναι, αυτό, γιατί, ναι, μου είπε ότι σας καλέσαμε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
16: Μάλιστα.
5: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, με κάλεσε η ίδια η Οικονομική Εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική, τα έστειλε η εξεταστική στην εισαγγελία.
16: Ναι.
5: Και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή.
16: Πάλι θα χρειαστεί να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Το κάνω για να βοηθήσω λίγο και τους φίλους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες και τους κυρίους. Η εσωτερική προπαγάνδα, η πολιτική, λέει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάλλει στο να ξεκαθαρίσει το σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Αλλά εγώ βλέπω την Οικονομική Εισαγγελία να εργάζεται κανονικά με βάση τις καταγγελίες σας, κυρία Χαλικιά, και να συλλαμβάνει και κόσμο.
5: Μα βεβαίως, γιατί έχουν άμεση σχέση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να συλλάβει, όπως ξέρετε.
16: Ναι.
5: Δεν μπορεί να στείλει κάποιος να συλλάβει. Έχουν άμεση σχέση και γι' αυτό η Οικονομική Εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως.
16: Μάλιστα.
5: Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ Αγρινίου Κοζάνης. Τα κίδα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι της ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγρινίου των Συνεταιρισμών. Ποια είναι η Ένωση? Είναι αυτή ο βασικός μέτοχος της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δύο κίδ είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πορτοσάλτε.
16: Ωραία.
5: Τι γίνεται.
16: Μπορούμε αύριο 8:30, σας παρακαλώ, κυρία Χαλικιά, να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
5: Βεβαίως.
16: 8:30 αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Βεβαίως.
16: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η συνέχεια της ενημέρωσης, ό,τι αφορά από μένα τουλάχιστον, αύριο το πρωί με το καλό. Κλείνω. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, διότι τώρα έρχεται άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ που είναι το ΔΕΗ Fiber, το οποίο συνδυάζεται και με σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά μηνιαίως και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, επιλέγετε ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Καλή σας ημέρα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών.
8: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710 28963
11: και κινητό 6977 421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 10.
13: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ισχύει σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Βεργοτή. Η διακοπή αφορά το τμήμα από την κεντρική πλατεία έως το θέατρο. Το μέτρο λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας λόγω εργασιών σύνδεσης του υποκατασκευή αρχαιολογικού μουσείου με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών. Παράλληλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, η οδός Ανδρέα Χοϊδά από τη λεωφόρο Αντώνη Τρίτσι έως τη λεωφόρο Βεργοτή έως και σήμερα παραμένει κλειστή. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα τελευταία 24 ώρα αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Στο Αργοστόλι συνελήφθη 54χρονο ημεδαπός, καθώς στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον, αστυνομικοί της Σόπκες συνέλαβαν 35χρονο αλλοδαπό για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αναπαραγωγή μουσικής πέραν των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η επιχείρηση διάσωσης μιας 62χρονης Πολωνής τουρίστριας που τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά της να προσεγγίσει την δυσπρόσιτη παραλία Φτέρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη πήγαινε προς την παραλία μαζί με άλλους 5 τουρίστες. Μόλις τραυματίστηκε, οι άλλοι τουρίστες που ήταν μαζί της κάλεσαν το 112. Για τη διάσωσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την πυροσβεστική Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ. Όταν οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματία, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθούν 10 θέματα ημερησίας διάταξης, ανάμεσά τους και η ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αργοστολίου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το τουρνουά 3-on-3 Streetball, Τάπα στη Βία και στο Ρατσισμό, θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών. Επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε ομάδες κάθε φύλου ηλικίας αγωνιστικού επίπεδου. Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
30: Κόσμος 96,5.
31: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
30: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
31: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλε και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
30: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
31: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
30: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
31: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Χωρίς εμεφορείο, η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φημοτοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία μαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογιά σας, στα ραδιόφωνα σας. Το ημερολόγιο είναι στον αέρα και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-00-170 ως 174. Μέρα με πολλά και διαφορά, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Οι Δευτέρες καμιά φορά είναι δύσκολες και οι Παρασκευές επίσης καμιά φορά είναι δύσκολες. Και μετά υπάρχουν ημέρες που είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είναι εύκολη η εξήγηση γιατί. Αλλά για πάμε. Δημήτρη Σχολιομιχάλης, θα πάρει πρώτο το λόγο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, καλά θα τα πηγαίναμε έξω, αλλά κάποια τροχαία ατυχήματα ή κάποιες εργασίες που γίνονται στην κάθοδο της Κηφισού έχουν καταστήσει. Άστα να πάνε, αδιάβατοι. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού προς τα κάτω, να ξέρετε, μετά τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης ακινητοποιήστε και πηγαίνετε
0: πριν την Αττική Οδό, δηλαδή.
1: Πριν την Αττική Οδό, ναι. Ακινητοποιήστε και πηγαίνετε στην κυριολεξία σημειωτών μέχρι τουλάχιστον τις τρεις γέφυρες και μετά με δυσκολίες μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Λένορμαν. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα και έχουμε και κάποιες εργασίες από ό,τι μαθαίνω. Το καλό ποιο είναι, γι' αυτό περισσότερο σε διακόπτω επί της ουσίας, Παύλο, για να πούμε στους ακροατές μας πως υπάρχουν πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εναλλακτικές. Η πρώτη τη τάξη καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας. Όσοι είστε στα δυτικά, βορειοδυτικά, από τις Αχαρνές δηλαδή, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι κάτω, να σας βγάλει Αγίους Αναργύρους, και από τις τρεις γέφυρες βγείτε στην Κηφισού και θα γλιτώσετε σχεδόν όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από την άλλη μεριά, την βορειοανατολική, ας πούμε, μπορείτε να κατεβείτε Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια. Και ακόμα καλύτερα Κύμης και Βεΐκου, αν σας εξυπηρετεί. Εάν διαλέξετε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, θα βρείτε μόνο χαμηλά κίνηση πλησιάζοντας την Πανόρμου. Αυτό ήθελα βασικά να σου πω και δοθήσεις της ευκαιρίας να ενημερώσουμε πως έχει ακόμα αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Κοινοβούλιο.
0: Μιας και μιλάμε, εγώ ίσα έβλεπα ότι ο Κηφισός, τα πρωινά τουλάχιστον, κυλάει λίγο καλύτερα, γιατί η τροχιά κάνει, δεν ξέρω αν είναι πείραμα ή το...
1: Παρεμβάσεις, ναι, είναι ο κόμβος, η καινούργια ομάδα.
0: Για πρώτη φορά εδώ και από χρόνια δηλαδή, βλέπω συστηματικά παρουσία τροχέας, η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, στις πολλές εισόδους που έχει ο Κηφισός, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, έχει πάρα πολλές εισόδους για να είναι αυτοκινητόδρομος, εκεί... Αυτοί που κατεβαίνανε, βγαίνανε δεξιά να κλέψουν και ή μποτιλιάρανε τους υπόλοιπους όταν προσπαθούσαν να ξαναβγούνε κανονικά. Ναι. Ή γινόντουσαν ατυχήματα γιατί ερχόταν κάποιος από την είσοδο, ένας δεν πρόσεχε τον άλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα βλέπω ότι έχει συστηματικά τροχέα εκεί που εμποδίζει αυτό. Οπότε αυτό βοηθάει να κυλάνε. Επιβεβαιώνονται συγκοινωνιολόγοι που λέει ότι αν κανείς δεν άλλαζε ποτέ λωρίδα κυκλοφορίας, γίνε στην ίδια, όλοι θα πηγαίνανε, θα φτάνανε νωρίτερα στον προορισμό τους.
1: Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Κάνουν αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι κακοτεχνίες, τα πολλά αυτοκίνητα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι οι αστυνομικοί. Αλλά σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρεις, κάνουν δουλίτσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλησπέρα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει ταξίδια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλοί εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι. Από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές όσον ούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καρισθιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμάρα να κάνει το δικό του. Ο Σαμάρας πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσατε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Είχαμε τους παράξενους τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία, και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
2: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια,
2: αλλά είναι
0: οι βουλευτές
2: γεγονός,
0: και οι δημοσιογράφοι επίσης.
2: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές, εκτός αν οι κυβερνήσεις χάσουν τη δεδηλωμένη στη Βούλη. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
2: δεν
0: αλλά
2: είναι απλό.
0: Ναι, δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
2: Μπορείστε,
0: λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ούτε αυτή τη φορά.
2: Όχι, όχι. Αλλά είναι
0: μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
2: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης της, του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία, ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
2: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία, ναι, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σαν και σε
2: Νέα
0: προσωπικό Δημοκρατία. Επίπεδο και για το κόμμα.
2: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
2: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
2: ναι,
0: καλύτερα
2: ναι,
0: να γίνει,
2: ναι,
0: να γίνει
2: η
0: στο
2: άποψή
0: τέλος.
2: Μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση, ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
2: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Να. Α, να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε. Και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία.
2: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
0: Αχα.
2: Θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι. Είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας?
2: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλγεται από χρυσαυγήτικες απόψεις, και το λέω να κάνω το διαχωρισμό. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι,

0: και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γυτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές. Αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
2: Κρατάω αυτή την παρατήρηση. Και τελευταίο ερώτημα, βέβαια, είναι το αν η κυρία Καριστιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά. Απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
0: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βίκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγία από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
2: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
0: Άμα αυτό όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαρασταθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του, δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Κουράγιο. Καλή δύναμη, δηλαδή, γιατί θα τρέχετε. Από τώρα, όχι από τον Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
0: Μην το συζητάτε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι αυτό που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά έναν τρόπο να συνδέεστε με το ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αλλά με τις ταχύτητες που θα είχατε με μια καλή οπτική ίνα στο σπίτι σας. Είναι το 5G Wi-Fi. Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εξίσου γρήγορες ταχύτητες. Και το μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για τα στεγαστικά δάνεια και τον τρόπο που έχει η Εθνική Τράπεζα να σας βοηθάει να φτάσετε σε αυτά, με έναν προσωπικό σύμβουλο από την πρώτη στιγμή, με την προέγκριση σε 48 ώρες και τα χρήματά σας 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια.

0: Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες.
1: Κόσμος 96,5.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: 58 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανά τμήματα λόγω τροχιών ατυχημάτων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις από την Τεχεράνη έρχονται μετά από Ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ημερολόγιων Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό, ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, τον Blind Faith, γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker, που είχαν φύγει από τους Cream, συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα, το 1969, στο Hyde Park του Λονδίνου, μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά, με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας την στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να τα αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά. Έχουμε τη σπάει και χειρία. Το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, το Τιβηρητό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι. Τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει. Κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία, δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι νομίζω η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Καλά, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο οποίος δημιουργεί μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο υπαίθριο, χώρους εστίασης. Είναι μερικές από τις υποδομές ενός νέου πάρκου στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται. Ο οργανισμός το κατασκευάζει και είναι ένα έργο που θα είναι στη διάθεση των κατοίκων των γύρω δήμων. Είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος το λιμάνι να επιστρέψει στις γύρω περιοχές τα ωφέλη που παίρνει από την λειτουργία του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές τις μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους. Καινούργια άλμπουμ. Ο Πολ Μακάρτνι είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους. Θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. «Κυνηγός ονείρων» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ, και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή να το ξεχωρίσει, το πρώτος ήχος λέει: «Μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και ήταν να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα». Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το Σκάκι το Κομματρία, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια 20ετία σχεδόν στην πολιτική ζωή μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Καριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
0: για πέστε τα.
1: Ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγαίνω στην εκπομπή σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
0: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν είναι στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχει ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχει και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
1: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
0: ναι, ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά, εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5 στο 15% για τις επιχειρήσεις οι οποίες, ή μάλλον για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχές πάνω από 2 εκατομμύρια με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θηγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θηγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
2: ναι,
1: βάζω,
2: πληρώνω 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
1: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είμαι υπερβολικός. Τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
2: Η συζήτηση για το ΦΠΑ, γιατί την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
1: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
2: Με μια έννοια, ναι. Αλλά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μη είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις. Mm. Μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεχών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πάση και επιδόματα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή εν πάση περιπτώσει δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχόμενα κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
1: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26 χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα του κύριου Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του ΠΑΣΟΚ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10% το πήγε στο 5%. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν να μην.
2: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη το τέλος της, ενώ ο Απρίλιος είναι πιο πιθανός?
1: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ισχύει σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Βεργωτή. Η διακοπή αφορά το τμήμα από την κεντρική πλατεία έως το θέατρο. Το μέτρο λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας λόγω εργασιών σύνδεσης του υποκατασκευή αρχαιολογικού μουσείου με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών. Παράλληλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, η οδός Ανδρέα Χοϊδά από τη λεωφόρο Αντώνη Τρίτσι έως τη λεωφόρο Βεργωτή έως και σήμερα παραμένει κλειστή. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα τελευταία 24 ώρα αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Στο Αργοστόλι συνελήφθη 54χρονο ημεδαπός, καθώς στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον, αστυνομικοί της Σόπκε συνέλαβαν 35χρονο αλλοδαπό για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αναπαραγωγή μουσικής πέραν των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η επιχείρηση διάσωσης μιας 62χρονης Πολωνής τουρίστριας που τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά της να προσεγγίσει την δυσπρόσιτη παραλία Φτέρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη πήγαινε προς την παραλία μαζί με άλλους 5 τουρίστες. Μόλις τραυματίστηκε, οι άλλοι τουρίστες που ήταν μαζί της κάλεσαν το 112. Για τη διάσωσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την πυροσβεστική Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ. Όταν οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθούν 10 θέματα ημερησίας διάταξης. Ανάμεσά τους και η ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αργοστολίου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το τουρνουά 3-on-3 Streetball Τάπα στη Βία και στο Ρατσισμό θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών. Επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε ομάδες κάθε φύλου ηλικίας αγωνιστικού επίπεδου. Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
6: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Καλοκαίρας και καλοκαίριασε για τα καλά, ε.
5: Τώρα δεν μπορεί να πάρει άλλη αναβολή. Τώρα όσο πάμε, εντωμεταξύ μην ξεχνάτε ότι σε 13 μέρες είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, έτσι. Και ξεκινάει και επισήμως βασικά το καλοκαίρι, 21 Ιουνίου.
3: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
5: Λοιπόν, πάμε στη ταυτότητα της ημέρας, όπου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Έχει καθιερωθεί, καταρχάς ανήκει στη γερμανική, η πρωτοβουλία δηλαδή, στη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Γερμανική Ένωση Εγκεφαλικών Όγκων και ξεκίνησε το 2000. Λοιπόν, ο εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων. Αυτό για την ημέρα. Πηγαίνουμε στα υπόλοιπα λοιπόν και να πάμε στο 1928, που σαν σήμερα το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπριγκέτ με πλήρωμα τον υπολογχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει μία απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1932, σαν σήμερα, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1949, προσέξτε την ημερομηνία, 49, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984, ένας άνθρωπος που φαντάστηκε πώς θα ήταν το 1984, 35 χρόνια νωρίτερα. Εντάξει, δεν έπεσε και πάρα πολύ έξω για το πώς τελικά ήταν το 1984, βέβαια θύμιζε λίγο και το πιο μετά, το 1990 κάτι, αλλά έπεσε πολύ κοντά. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίες Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Και το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Επίσης, σαν σήμερα το 1916 γεννιέται και ο Φράνσις Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Walter Hunt, ένας Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την παραμάνα. Αυτά για σήμερα, στο σαν σήμερα. Και πηγαίνουμε στον καιρό, όπου τι μας λένε τα μετεωρολογικά, ότι θα έχει ζέστη αρκετή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προχωράμε και πηγαίνουμε στα πλέον πάρα πολύ ζεστά. Μας ήρθε απότομα η ζέστη. Τα βραδάκια κάνει εντωμεταξύ τη δροσούλα, καλά είναι. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, με αέρα σχεδόν τίποτα, τρία μποφόρ και αυτοί θα είναι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Λίγα συννεφάκια στον ουρανό το βραδάκι. Τώρα, εδώ βλέπω και για αύριο, ας πάμε και λίγο πιο μακριά στις προβλέψεις. Βλέπω και για αύριο που η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα, αλλά το βραδάκι λέει μπορεί να έχουμε βροχή. Έτσι προβλέπουνε. Τέλος πάντων, κακό για εκείνους που έχουν ήδη καθαρίσει τα οικόπεδά τους και η βροχή θα τους τα ξαναφουντώσει. Λοιπόν, πάντως όσο περνάνε οι μέρες θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό να έχετε μόνο ως σίγουρο. ...27,2 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο Αργοστόλι, 27,2. Λοιπόν, και Παυλάτου Καλλιόπη Λάζαρη, Σοφία Λάζαρης Νικόλαος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
5: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις. Χρηστικές ειδήσεις.
6: Ναι. Έχουμε κλείσιμο για 6 ώρες... τμήμα της λεωφόρου Γεωργίου Βεργωτή στο Αργοστόλι.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι στην πραγματικότητα εκτελούνται κάποιες εργασίες ακριβώς στο σημείο εκεί της λεωφόρου Βεργωτή, που είναι το αρχαιολογικό μουσείο. Γίνονται λοιπόν κάποιες εργασίες. Ουσιαστικά το τμήμα που είναι κλειστό είναι από την πλατεία μέχρι και το θέατρο. Αυτό το κομμάτι είναι κλειστό. Όσοι μας ακούτε και έρχεστε από τη Χαροκόπου, μην στρίψετε προς τα κάτω για να βγείτε στην πλατεία, γιατί θα μείνετε εκεί, δεν θα μπορέσετε να πάτε παραπέρα. Λοιπόν, αυτό μέχρι τι ώρα λέει, μέχρι μία?
6: Μέχρι τη μία.
5: Μέχρι τη μία το μεσημέρι. Λοιπόν, κάποιες εργασίες για τη σύνδεση της αποχέτευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου με το υπόλοιπο και το κεντρικό δίκτυο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι από την πλατεία μέχρι και το θέατρο, κλειστός ο δρόμος.
6: Σήμερα τελειώνουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αργοστόλι. Στις δρόμους, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στην Αδρέα Χοϊδά, από τη λεωφόρο Αντώνη Τρίτσι μέχρι τη λεωφόρο Βεργωτή και τη δε...
5: Ναι. Λοιπόν, κλειστή, τώρα έτσι. Τι γίνεται εκεί? Επειδή έτυχε να περάσω και το Σάββατο, που ήταν και το Σάββατο κλειστός ο δρόμος, διότι αυτή η απαγόρευση είναι από τις 5 του μηνός μέχρι και σήμερα. Αυτό που έβλεπα ήταν το εξής, ότι τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν από τη Σιντεμπόρον, ναι, διασχίζαν τη Σιντεμπόρον, υπήρχε αναγκαστική κατεύθυνση να κατέβουν προς τα κάτω στη Χοϊδά για να βγουν στην παραλία. Έτσι δεν μπορούσαν να πάνε από πάνω, η Χοϊδά ήταν κλειστή. Τώρα εδώ βλέπω ότι είναι όλο της το κομμάτι από τη λεωφόρο Τρίτσι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι και τη λεωφόρο Βεργωτή. Φαντάζομαι ότι εφόσον κάποιοι μπορεί να είναι στη Σιντεμπόρον, θα υπάρχει μια υποχρεωτική παράκαμψη προς τα κάτω.
6: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
5: Δεν νομίζω ότι θα τους αφήσουν να είναι εκεί μέσα, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουν από τις Σιντεμπόρον.
6: Το πολύ πολύ να εγκλωβίζονται.
5: Νομίζω. Ίσως να υπάρχει πρόβλεψη πολύ πιο μπροστά στον δρόμο.
6: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ.
5: Λοιπόν, θα τελειώσουν και αυτά.
6: Έχουμε και αστυνομικό δελτίο.
5: Ναι.
6: Γιατί από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα μπήκανε χειροπέδες σε 35χρονο στα Τραβλιάτα.
5: Μάλιστα.
6: Και σε 54χρονο στον Πόρο. Έτσι λοιπόν στα Τραβλιάτα ένας 35χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής υπηκότητας συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης και συνελήφθη επίσης από αστυνομικούς
5: της ΟΠΚΕ.
6: Ναι.
5: Την Παρασκευή.
6: Την Παρασκευή, συγγνώμη, ναι. 54χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα, ο 54χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στο όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μαχαίρια με μήκος λάμας από 8 έως 12 εκατοστά. Τι τα ήθελε?
5: Ξέρω εγώ.
6: Εγώ εντωμεταξύ στη θήκη που υπάρχει στην πόρτα του αυτοκινήτου μου είχα ξεχάσει τι? Ένα κατσαβίδι.
5: Α.
6: Και λέω, κάτσε να το βάλω στο πορτμαγκάζ. μην γίνει κανένας έλεγχος και με περάσουν ότι αυτό το έχω για όπλο.
5: Ναι.
6: Γιατί είχα διαβάσει. Το είχα ξεχάσει.
5: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
6: Το είχα ξεχάσει.
5: Ποτέ δεν ξέρεις γιατί θα σε συλλάβουν.
6: Ναι, το βρήκα αυτό, το κατσαβίδι, όταν έπλυνε το αυτοκίνητο και εκεί το ήταν καταχωνιασμένο.
5: Σκέψουμε. Να πούμε όμως ότι είχαμε και μία ακόμα σύλληψη.
6: Ναι,
5: λοιπόν, είχαμε και άλλη μία σύλληψη στην πλατεία Αργοστολίου. Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος, ο οποίος λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερεύαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου. Βεβαίως οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Θέλω να πω το εξής, και είναι πάρα πολύ καλό, το λέω έτσι θα έλεγα χαίρομαι που θα το πω αυτό. Χθες από τις 8 η ώρα μέχρι 8, ωραία, λοιπόν, ναι, 8 και νωρίτερα από τις 8 μέχρι και τις 11.30 τουλάχιστον, γιατί ήταν τελευταία φορά που πέρασα 11.30, υπήρχε αστυνομία στην πλατεία.
6: Ήταν εκεί. Όλα ήρεμα.
5: Δεν συνέβαινε κάτι, δεν ξέρω, αλλά είναι να πω κάτι, τουλάχιστον ας το βλέπουμε και αυτό.
6: Για τις υπόλοιπες ώρες δεν ξέρω.
5: Ένα λεπτό, εγώ λέω μέχρι 11.30, γιατί μέχρι 11.30 είδα. Ναι. Μπορεί αυτό να συνεχίστηκε και πιο αργά.
6: Μακάρι,
5: πιο αργά
6: μακάρι,
5: δεν ξέρω.
6: Μακάρι.
5: Με λέω όμως για αυτό που πραγματικά είδα, ναι, και με ευχαρίστησε, έτσι.
6: Πρέπει να έχουν έρθει οι αστυνομικοί καινούργοι.
5: Λοιπόν, από τις φάτσες που είδα, δεν αναγνώρισα κάποιον. Οπότε υποψιάζομαι, ναι, ναι, πως είναι κάτι καινούργιο.
6: Και επίσης θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση από τον διοικητή της τροχέας στα καινούργια στελέχη που έχουν έρθει εδώ και να τους εξηγήσουν που είναι η δικαιοδοσία τους, διότι έχω παράπονα ότι γράφουν στην παραλιακή εκεί που δεν έχουν τη δικαιοδοσία.
5: Λοιπόν,
6: πρέπει αυτό να τους το εξηγήσουν.
5: Αυτό τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι η δικαιοδοσία, χωρίς να, βέβαια, να είμαστε έτσι παντογνώστες και εμείς ό,τι γνωρίζουμε, η δικαιοδοσία της αστυνομίας είναι από την Ανδρέα Μεταξά μέχρι και τη Χοϊδά.
6: Ακριβώς.
5: Το υπόλοιπο κομμάτι ανήκει στο λιμενικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
6: Έχω παράπονα και ξέρω ότι, να σου πω και το ωραίο ποιο είναι. Είχαν γράψει και λιμενοφύλακα.
5: Ναι.
6: Ο οποίος ήξερε τον νόμο πολύ καλά.
5: Ναι. Και φαντάζομαι όμως ότι και η αστυνομία ήξερε τον νόμο.
6: Όχι, δεν τον ήξερε. Εκεί που τον έγραψε ήταν η δικαιοδοσία του λιμενικού.
5: Όχι, άλλο λέω. Ναι. Πώς είχε παρκάρει το λιμενικό, είχε παρκάρει παράνομα? Γιατί αν είδανε η αστυνομική κάποιο παράνομο παρκάρισμα, άσχετα από το αν ήταν η δικαιοδοσία τους ή όχι.
6: Μπορεί να ήταν, ξέρεις, τι μπορεί να συμβαίνει. Όπως συνέβη και με μένα, ναι. Με τα 10 πόντους μέσα στη διάβαση, να το θεωρεί παράβαση ο... όπως έγινε μαζί μου, με μένα, ναι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, όμως ο λιμενικός που ήξερε τον νόμο πήγε, έκανε ένσταση και του ζήτησε και συγγνώμη η αστυνομία.
5: Ναι. Ωραία, εφόσον έγινε έτσι.
6: Ναι.
5: Ωραία, ας χωρίσουν λοιπόν την δικαιοδοσία, για, ναι, να μην υπάρχουν παρατράγουδα.
6: Να δοθούν οι σωστές εξηγήσεις. Πού υπάρχει στην παραλιακή η δικαιοδοσία της τροχέας και πού είναι του λιμενικού, για να μην υπάρχουν παράπονα. Και για να μην υπάρχει και ταλαιπωρία. Γιατί τώρα θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, θα έβαλε δικηγόρο άνθρωπος που πιάστηκε, να τον γράφει η τροχέα ενώ δεν είχε το δικαίωμα. Και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μια... γιατί τους πήρα και το δίπλωμα τους, ήταν πολλά.
5: Να πω κάτι.
6: Έλα.
5: Παρά τη δικαιοδοσία, βέβαια,
6: ο αστυνομικός είναι...
5: μπράβο. Ο αστυνομικός είναι...
6: αλλά εδώ μιλάμε
5: παντός τόπου και χρόνου.
6: Για τα τροχαία.
5: Ναι, ένα λεπτό. Εντάξει, και αν γίνει τροχαίο και είναι ο αστυνομικός δίπλα σου, να μην τον καλέσεις, να μην του πεις έλα λίγο να καταγράψεις το τροχαίο στην παραλία. Θα περιμένεις το λιμενικό. Έτσι φαντάζομαι ότι θα γίνει.
6: Ναι, ναι, έτσι πρέπει να γίνει.
5: Έτσι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη, όπως γίνεται τις Τετάρτες συνήθως. 10 θέματα ημερησίας διάταξης. Νομίζω ότι θα είναι και γρήγορο δημοτικό συμβούλιο. Θεωρώ ότι δεν θα διαρκέσει πολύ.
6: Βατά θέματα.
5: Βατά είναι, ναι. Όχι κάτι δύσκολο. Στις 5 το απόγευμα θα γίνει στην αίθουσα Αντίοχος Ευαγγελάτος, κανονικά στο θέατρο. Τώρα όσα συμβούλια γίνουν το καλοκαίρι θα μεταφερθούν σιγά σιγά προς το επιμελητήριο, διότι έτσι ήθιστε λόγω του ότι η αίθουσα δίνεται για εκδηλώσεις. Να πούμε ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρώτο θέμα βεβαίως, όπου είναι η ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίτιμο δημότη του Αργοστολίου. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρύλος του μπάσκετ, έτσι, ο Δράκος. Λοιπόν, έρχεται εδώ για το 3-on-3 streetball, το οποίο θα γίνει 19 με 21 Ιουνίου, θα το πούμε βέβαια και αυτό. Οπότε θα τον ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα.
6: Να πάμε.
3: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να ξαναπούμε χρόνια πολλά, γιατί χθες ήταν τον Αγίων Πάντων.
1: Ναι, ήταν τον Αγίων Πάντων.
0: Γιορτάζανε και όσες γιορτάζανε.
1: Ναι, ήταν επίσης τον Αγίων Φανέντων και ήταν επίσης και του Αγίου Παναγή Μπασιά που γιόρταζε το Λεξούρι.
0: Βέβαια. Και βέβαια θα μου επιτρέψεις στις συμπάθειές μου να στείλουμε
1: επιπλέον χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα.
1: Επιπλέον.
0: Στη Μάγια, στη Βενετία και στην κυρία Μαρία στο Λεξούρι. Τα χαιρετίσματά μας και τις ευχές μας.
1: Πάμε στην Ελμέ.
0: Λοιπόν, έχουμε την Ελμέκη, η οποία αντιδρά στο πολλαπλό βιβλίο, λέει, και τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα για την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 27-28 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο με υπουργική απόφαση λίγες μέρες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς απογειώνει την πολλαπλή προσπάθεια εξαπάτησης εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών με αφορμή και τη διαδικασία επιλογής από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών εγχειριδίων της μεθεπόμενης χρονιάς. Καλεί τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τις 18 Ιουνίου, μέχρι και 10 μέρες δηλαδή,

0: Είμαι την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς με τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργεί και εντείνει η πολιτική της εξοικονόμησης των κοφτών σε πόρους και ανάγκες των σχολείων, από ελλείψεις προσλήψεων, χρηματοδότηση, παράλληλη στήριξη ολοήμερα κτλ. Που εφαρμόζει η κυβέρνηση και έχει εξουστενώσει τα σχολεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρά σε μια απαράδεκτη για την ουσία της αλλά και για την εποχή απόφαση επιλογής πολλαπλού βιβλίου.
1: Τι είναι αυτό το πολλαπλό βιβλίο?
0: Για δες εδώ τι λέει.
1: Ναι.
0: Πέρα λέει από το θέμα του ουσιαστικής κριτικής των νέων σχολικών εγχειριδίων, της λογικής κατάταξης και κατηγοριοποίησης που υποκρύπτει η κατασχολική μονάδα δυνατότητα διαφοροποίησης επιλογής, υπάρχει το αντιεπιστημονικό σε πολλές περιπτώσεις περιεχόμενό τους, η απαράδεκτη διαδικασία συγγραφής χωρίς καμία πειραματική και επιστημονική προϋπόθεση, οι αναθέσεις με όρους εμπορίου και κερδοσκοπίας σε ιδιώτες. Η ίδια αγοραία λογική ακολουθείται και κατά τη διαδικασία επιλογής των σχολικών βιβλίων. Κατάλαβες τίποτα εσύ από αυτά?
1: Ότι κάποιος θα γράφει ένα βιβλίο χωρίς όμως να έχει την επιστημονική κατάρτιση, αλλά ίσως που λέει να επιλέγουν το βιβλίο, προφανώς φαντάζομαι ότι θα έχουν κάποιες επιλογές και από αυτές θα πρέπει να επιλέξουν, αλλά χωρίς να είναι δηλαδή ο συγγραφέας του βιβλίου να μην είναι κατηρτισμένος έτσι όπως πρέπει. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω κάτι άλλο.
0: Έχει και συνέχεια. Οφείλουν να απαντήσουν οι φωστήρες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πότε πρόλαβαν, με ποια διαδικασία, με ποια στήριξη, η επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση να μελετήσουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί τις πράξεις, τα νέα εγχειρίδια. Μόλις στις αρχές του Απρίλια ανακοινώθηκαν 230 νέα βιβλία και ζητείτε με διαδικασίας ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός το βιβλίο που θα κάνει σε 2 χρόνια από σήμερα. Ποια παιδαγωγική λογική επιτάσσει αυτή η τόσο σημαντική και σοβαρή διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τέτοιους απαράδεκτους όρους? Η κυβέρνηση, το Υπουργείο και όσοι στηρίζουν αυτήν την αντιεκπαιδευτική πολιτική έχουν ακέραιη την ευθύνη για την οργή και την αγανάκτηση που μεγαλώνει στα σχολεία.
1: Ναι, καλούμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να σταματήσει να απαξιώνει και να προκαλεί τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουμε τα σχολεία χωρίς καμία πραγματικά αρρωγή. Καλούμε εδώ και τώρα το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα απαράδεκτα χρονοδιαγράμματα. Μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος χρειάζεται να οργανωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για τις στοχεύσεις, το περιεχόμενο του λεγόμενου πολλαπλού βιβλίου και των νέων σχολικών εγχειριδίων.
0: Βάζουν, φαίνεται, πολλαπλά περισσότερη ύλη για να διαβάσουν και να
1: δεν νομίζω.
0: Στα παιδιά.
1: Δεν νομίζω. Μάλλον απλά αλλάζει ο τρόπος. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να μαθαίνουν και καινούργια πράγματα, τα οποία δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί φαντάζομαι το γνωρίζουν πολύ καλύτερα το θέμα. Πάντως, μιας και μιλάμε για τα εκπαιδευτικά.
0: Ξεκινάνε κινητοποιήσεις, λέει.
1: Ναι, καλά, εντάξει, την επόμενη χρονιά. Αυτό είπε. Τέλος πάντων, να είναι λίγο να οργανωθούν την επόμενη χρονιά για να ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις. Λοιπόν, είχαμε πανελλαδικές σήμερα, τελευταία μέρα. Μέχρι εδώ ήτανε. Τέλος οι πανελλήνιες. Τελειώσανε. Αυτή η δύσκολη διαδικασία, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, πόσο είναι, πριν από 10 μέρες, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια αυτή η διαδικασία για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες. έτσι είτε διαβάζοντας, μάλλον διαβάζοντας προς

0: προσπαθώντας για το καλύτερο. Λοιπόν, σήμερα έφτασε στο τέλος. Ιστορία για, για το ένα επιστημονικό πεδίο, φυσική για το άλλο και οικονομία για το τρίτο. Λοιπόν, εδώ τουλάχιστον από αυτά που λένε τα, πώς να το πω, τα φροντιστήρια, αναφέρουν ότι όσον αφορά τη φυσική, κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο, με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας βεβαίως στο πρώτο θέμα και διαβαθμισμένες ασκήσεις για τα επόμενα θέματα. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθηση τύπων. Γιατί το να ξέρεις 5 τύπους, αν δεν ξέρεις που να τους χρησιμοποιείς, δεν λέει και τίποτα. Πρέπει να ξέρεις σε βάθος τη φυσική προφανώς. Λοιπόν,
1: και αυτά τα μαθαίνεις στα φροντιστήρια.
0: Όχι, και στο σχολείο τα μαθαίνεις. Όχι, δεν λένε κάτι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, να πούμε ότι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα σε καμία περίπτωση. Το βλέπουμε πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν πάντως τα θέματα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ήταν δυσκολεμένα, αλλά όχι τόσο μεγάλο, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα θέματα προηγούμενων ετών. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία, τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας, ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γης, ο οργανικός νόμος και το εθνικό κομιτάτο, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και ποντιακού ελληνισμού, για να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ιδιαίτερα θετικό, διάβασα τα θέματα, τα είδα δηλαδή τα θέματα νωρίτερα, αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή θέματα παγίδες. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το βιβλίο με την επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου, επιβραβεύεται μάλλον, και όχι η μηχανική απομνημόνευση. Λένε. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι. Πάντως, φαίνεται τα θέματα να ήταν κάπως εύκολα, δεν εντοπίζονται δηλαδή προβλήματα ιδιαίτερα, τουλάχιστον από όσα λένε τα φροντιστήρια. Οπότε φαίνεται ότι θα υπάρξουν καλοί βαθμοί, έτσι τουλάχιστον.
1: Μακάρι τα παιδιά.
0: Στην οικονομία, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογές ακολουθούν τη συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα. Δηλαδή ήταν από παντού και εντάξει, εξετάστηκαν. Τώρα νομίζω ότι αυτό που έχουν να κάνουν οι μαθητές είναι να περιμένουν μέχρι να βγουν οι βαθμολογίες τους και πραγματικά τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ποιος δεν το εύχεται?
0: Α, πραγματικά.
1: Τα παιδιά τα καημένα.
0: Λοιπόν,
1: να ευοδοθούν οι κόποι τους και οι θυσίες που έχουν κάνει, γιατί δεν είναι μόνο κόποι, είναι και θυσίες. Τα έχεις ζήσει εσύ.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλοι όσοι ακούνε τα γνωρίζουν αυτά. Το πόσο, δηλαδή, και οι γονείς πολύ περισσότερο, το πόσο δύσκολη και εγώ θα την πω και επίπονη διαδικασία είναι όλη αυτή, έτσι, γιατί είπαμε ότι δεν κρατάει ένα χρόνο, κρατάει πολύ περισσότερο ή δεν κρατάει 10 μέρες. Είναι ανάλογα βέβαια τι στόχους έχεις να πετύχεις, έτσι, τι έχεις θέσει και τι θέλεις να πετύχεις.
1: Και τι μου έκανε εντύπωση σε διάφορα ρεπορτάζ σχετικά με τις εξετάσεις, το γεγονός ότι οι γονείς, πατεράδες και μανάδες, μανάδες και πατεράδες, ήταν έξω από τα σχολεία και περίμεναν να μάθουν τι έκαναν τα παιδιά τους με αγωνία. Το έζησα σε όλα τα ρεπορτάζ. Να τους βλέπεις τους γονείς να περιμένουν με αγωνία και μόλις έβγαινε το παιδί τους και έπαιζε στην αγκαλιά τους ότι είχε γράψει, να δεις την αγαλίαση και την ευχαρίστηση. Και την απογοήτευση βέβαια.
0: Στις άλλες περιπτώσεις.
1: Βέβαια. από πρώτο χέρι να έχουν τα μαντάτα.
0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι την Ιθάκη.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, δημοσιεύθηκε από την έκτη ΥΠΕ η πρόσκληση για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό πληρωμάτων ασθενοφόρου στα κέντρα υγείας της αρμοδιότητας, της έκτης ΥΠΕ δηλαδή.
1: Δόξα τω Θεώ, εδέσαι.
0: Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του κυρίου Παναγή Καπάτου, του βουλευτή εδώ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προβλέπεται η ενίσχυση του κέντρου υγείας Ιθάκης με τρεις θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, με στόχο την καλύτερη στελέχωση των δομών υγείας, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Η προθεσμία ξεκινάει από σήμερα, υποβολή αιτήσεων δηλαδή, ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου. Λοιπόν, να δούμε.
1: Πάλι καλά που ο κύριος Θεοδωρακόπουλος,
0: Θεοδωρόπουλος,
1: μάλιστα, έδωσε την έγκριση έτσι ώστε να έχει το ασθενοφόρο εκεί πέρα οδηγούς.
0: Όχι, τρία άτομα πλήρωμα δεν είναι οδηγοί.
1: Τι είναι?
0: Όχι, το πλήρωμα του ασθενοφόρου είναι το πλήρωμα. Δεν είναι οδηγός ασθενοφόρου.
1: Υγειονομικό προσωπικό.
0: Είναι νοσηλευτής πλήρωμα ασθενοφόρου. Έχουμε εδώ και την ειδικότητα η οποία από τον Σεπτέμβρη θα λειτουργεί ξανά. Η ειδικότητα αυτή, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να πάει για διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Είναι αυτά τα...
1: Α, είναι εξειδικευμένη ειδικότητα,
0: Είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα έρθει σε επαφή με σένα. Μάλιστα. Πρέπει να έχει τις γενικές γνώσεις, να μπορέσει να αναγνωρίσει κάποια πράγματα και βεβαίως να σου παρέχει και τις πρώτες βοήθειες.
1: Μάλιστα. Όμως... Σχετικό είναι και αυτό με την υγεία.
0: Ναι, για να το πούμε.
1: Αδειοδοτήθηκε το ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και έτσι έχουμε αεροδιακομιδές και τη νύχτα.
0: Θα μπορούν να γίνουν.
1: Να γίνονται, βέβαια. Ένα τεράστιο και χρόνιο αίτημα για την άμεση και ασφαλή διακομιδή βαρέως πασχόντων ασθενών στη βορειοδυτική Ελλάδα παίρνει σάρκα και οστά. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγήθηκε η επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ελικοδρομίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, το ελικοδρόμιο στη Δουρούτη είναι πλέον κατάλληλο για χρήση από ελικόπτερα μέγιστου ολικού μήκους μέχρι και 18 μέτρων.
0: Το Ρούτι νομίζω ότι είναι μια περιοχή λίγο πιο πέρα από το Πανεπιστημιούπολη που περιλαμβάνει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά σχετικά κοντά.
1: Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι εγκρίθηκε η λειτουργία του για πτήσεις εξόψεως τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, διαθέτοντας όλα τα σύγχρονα οπτικά βοηθήματα, περιμετρικό φωτισμό και προβολής διαχύσεως. Η υποδομή ανήκει στην κυριότητα του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το οποίο θα αναλάβει και τις δαπάνες συντήρησης, ενώ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες των αεροδιακομιδών του νοσοκομείου. Ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα, είπε ο κύριος Κιτσάκος. Είναι ο διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημίου.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό όμως θα είναι μόνο για, τι λέει, το
0: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έχει πλέον αδειοδοτημένο και πλήρως λειτουργικό ελικοδρόμιο που θα είναι καθοριστικό για την επιβίωση των βαρέως πασχόντων ασθενών τόσο της Ηπείρου όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.
1: Αυτό είναι το καλό. Επίσης, πολύ καλό.
0: Μα νομίζω ότι εντασσόμαστε και στην ίδια υγειονομική περιφέρεια. Είμαστε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
1: Στην έκτη είναι και
0: βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το γνωστό τερατούργημα της έκτης υγειονομικής περιφέρειας που περιλαμβάνει τα Ιόνια, περιλαμβάνει την Ήπειρο, δεν ξέρω κι εγώ ποια κομμάτια της Πελοποννήσου περιλαμβάνει. Είναι αυτό το γνωστό.
1: Άρα πολύ καλό και για μας. Και επειδή κάθε δευτερόλεπτο για τη ζωή του ασθενούς μετρά, όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Η επίσημη αδειοδότηση του ελικοδρομίου δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική επιτυχία αποτυπωμένη σε ένα ΦΕΚ, είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας για κάθε κάτοικο της Ηπείρου, των νησιών του Ιωνίου και των απομακρυσμένων ορεινών όγκων. Το γεγονός ότι ένα νοσοκομείο πυλώνας όπως το Πανεπιστημιακό αποκτά επιτέλους τη δυνατότητα να δέχεται ελικόπτερα με ασφάλεια ακόμα και τη νύχτα, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Η διαδικασία για το ελικοδρόμιο κινήθηκε με τατικούς ρυθμούς από τον προηγούμενο διοικητή Νίκο Κατσικιώρη και ολοκληρώθηκε από το σημερινό σπίτο
0: Δερδεμέζη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πραγματικά τότε θα μπορεί και ελικόπτερο να παίρνει τους, γιατί μέχρι τώρα είχαμε τα... ήταν και λίγο διαφορετικά, δεν ήταν μόνο ελικόπτερα, ήταν και άλλα. Λοιπόν, οπότε τώρα θα μπορεί και ελικόπτερο να έρχεται, να παίρνει, να οδηγεί τους ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Βεβαίως, εκεί αναφέρουν ότι θα εξυπηρετηθούν οι ορεινοί όγκοι της Ηπείρου και τα νησιά του Ιωνίου, γιατί όποιος βρίσκεται σε περιοχές οι οποίες χιλιομετρικά είναι κοντά στην Πάτρα, ναι, θα κατευθύνονται προς την Πάτρα. Έτσι.
1: Σπακούεται. Πάντως είναι πολύ καλό. Επιτέλους.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Αφού δεν μπορεί να γίνουν, δεν μπορούν να γίνονται μεθ σε όλα τα νοσοκομεία. Γενικά λέω, γιατί και εμάς μας καίει το ότι δεν υπάρχει εδώ, στην Κεφαλονιά. Καλό είναι να υπάρχει ελικόπτερο τουλάχιστον.
0: Μήπως θα έπρεπε να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
1: Δηλαδή
0: τι καθόμαστε και λέμε τώρα, κοιτάμε να δούμε πώς θα στελεχωθεί η ΜΕΘ όταν κάνουμε κρά για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές.
1: Πες το στον κόσμο έξω και να σου πει ότι κάποιον, με αυτό που λες, κάποιον καλύπτεις.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν καλύπτω κανέναν.
1: Αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά
0: τώρα αν η πραγματικότητα θεωρείται κάλυψη, τότε ας πούμε παραμύθια.
1: Κάποτε είχες πει για αυτούς που δεν φοράνε κράνος ότι είναι δικό τους θέμα.
0: Ναι, να σπάσουν το κεφάλι τους.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, όχι να πάρουν άλλους στο λαιμό τους. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, κάποιοι δεν το κατάλαβαν και κατηγορήθηκες γι' αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το ξέρεις, θυμάσαι. Λοιπόν, βλέπεις πολλές φορές ο κόσμος αλλιώς τα λέμε και αλλιώς πρέπει να κάνουμε και επεξηγήσεις.
0: Ωραία, ναι, να γίνει. Ωραία. Γίνεται η επεξήγηση. Να την κάνω, να την κάνω και λίγο καλύτερη, για να μην υπάρχει κανένα μέλλον σημείο. Λοιπόν, ωραία. Όσον αφορά τη ΜΕΘ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να στελεχωθεί μία ΜΕΘ σαν τη δική μας χρειάζονται τουλάχιστον 20 άτομα.
1: 25,
0: ωραία. Εγώ λέω τουλάχιστον 20. Αυτά τα 20 λοιπόν άτομα δεν είναι ένας παθολόγος και ένας καρδιολόγος. Είναι εξειδικευμένοι και είναι και εντατικολόγοι. Λοιπόν, και άλλες ειδικότητες, έτσι, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς εδώ ζητάμε να μας έρθει ένας δεύτερος παθολόγος, να μας έρθει ένας δερματολόγος που τον είχαμε και μας έφυγε, και γενικά ζητάμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες, αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί, είναι ίσως πολύ πιο εύκολο να έρθουν από έναν εντατικό λόγο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τη ΜΕΘ όταν δεν έχουμε τα πιο απλά.
1: Όταν δεν έρχονται. Έτσι, αυτοί, ναι.
0: Αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό δεν καλύπτεται κανένας, με αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα τώρα...
1: Λες την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Λες την πραγματικότητα. Η αλήθεια αυτή είναι. είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πάει, τελείωσε. Τα μηχανήματα θα σαπίζουν εδώ πέρα και προκηρύξεις, αν ποτέ σκεφτούν να κάνουν, δεν θα δούμε καταπόκριση.
0: Α, να πω και κάτι άλλο.
1: Να πείτε.
0: Επειδή μπορεί, δεν ξέρω, να περάσει και από το μυαλό κάποιο ενδεχομένως αυτό. Εννοείται ότι τη θέλουμε τη ΜΕΘ, έτσι.
1: Ποιος δεν τη θέλει?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κανείς που να μην τη θέλει?
0: Όχι.
1: Για όνομα του Θεού. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα?
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο βέβαια και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας παίρνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες.
1: Πριν πάμε για εφημερίδες, γιατί πρέπει να δικαιολογήσω την καθυστέρηση, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει φίλος ακροατής και που οι καταγγελίες του κατά καιρούς είναι αδιάψευστες. Παραπονιέται ότι σε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση και ιδιαίτερα με τους ηλικιωμένους, η στελέχωση δεν είναι με κατάλληλα άτομα. Και μάλιστα παραπονιέται ότι έχασε τη γυναίκα του από κακή διαπίστωση και κακή ενέργεια ανθρώπου ο οποίος είχε πάει να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτή είναι η καταγγελία του. Από εκεί και πέρα τη λέμε, δεν ξέρουμε. Το καλό που πρέπει να γίνει είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με κατάλληλους ανθρώπους και όχι με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ειδικότητα ή εξειδίκευση ή μάθηση. Δεν μπορώ να πάω εγώ σε έναν άνθρωπο που είναι στα τελευταία του και να του δώσω τις πρώτες βοήθειες. Μπορώ να πάω? Ούτε
0: όχι.
1: Εγώ ούτε εσύ.
0: Προφανώς όχι.
1: Κανείς δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να πάει εξειδικευμένο άτομο. Στείλανε άτομο το οποίο δεν είχε καμία σχέση. Λοιπόν, ας το προσέξουν αυτό οι δήμονες και οι υπεύθυνοι. Στέλνετε όταν είναι, και ιδιαίτερα όταν είναι θέμα ζωής και θανάτου, να στέλνετε υπεύθυνους ανθρώπους. Και όχι ανθρώπους, όταν είναι βαριά τα επεισόδια. Και όχι να στέλνετε τον οποιοδήποτε. Σου λέει, μέτρησε το οξυγόνο. Είπε ότι το οξυγόνο είναι χαμηλό. Και από εκεί και πέρα, μετά από 2 ώρες.
0: Το στείλανε... χαμηλό.
1: Ναι.
0: Αφού το βρήκε χαμηλό.
1: Το βρήκε. Ούτε να χορηγήσει. Ούτε να φέρει. Και έστειλε μετά από 2 ώρες το ασθενοφόρο. Όταν είχε πεθάνει η γυναίκα. Είναι οι καταγγελίες, είναι πολύ σοβαρές. Καταλάβες. Και ο άνθρωπος μέσα στον πόνο του σου λέει, και μια μέρα να ζούσε και 2 μέρες να ζούσε η γυναίκα μου παραπάνω, για μένα ήταν κάτι. Από αμέλεια δική του πέθανε. Έτσι καταγγέλει. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στα πρώτα σέλιδα.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρώτα σέλιδα. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης τον επιστρατεύει. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Και δυσίων η έκθεση για την Ελλάδα. Νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Και ο Κύβος ερήφθη. Απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου. Ενώ ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς είχαν διαφορετική άποψη. Τις έχει διαλύσει όλους. Όλους. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στα νέα. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Επίσης, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, για τις άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα και η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Επίσης, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς. Η εφημερίδα απογευματινή στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%, είναι μία έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πρόσεξε, επειδή άκουσα τον Πλεύρη το πρωί,
0: ναι,
1: για να μην δημιουργούνται λαθασμένες. Αυτό είναι μια ιδέα και μια πρόταση. Συζητείτε με διάφορες χώρες της Αφρικής να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα.
0: Okay.
1: Ναι. Και δεν είναι σίγουροι ότι θα δεχθούν οι χώρες της Αφρικής.
0: Ναι, οι χώρες της Αφρικής προφανώς και δεν θα δεχθούν.
1: Λέω, οι χώρες της Αφρικής και αυτοί που θα πρέπει να επιστρέψουν θα είναι αυτοί που δεν δέχονται τα κράτη από τα οποία έχουν έρθει να τους ξαναπάρουν πίσω. Ναι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Τα άκουσα το πρωί από τον Πλεύρης, δηλαδή.
0: Λοιπόν, στην εφημερίδα Απογευματινή, επίσης τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο και είχε εκπαιδευτεί, λέει, σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία.
1: Αμέ.
0: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Η Βάρκιζα, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια. Η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει και με το όπλο παραπόδα τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου. Αυτό είναι δηλαδή για τον ΣΥΡΙΖΑ που πάει με τον Τσίπρα. Επίσης, συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Το γνωστό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.
1: Ναι, που έρχεται και εδώ.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος. Τα ταξίδια μάλλον στη Μαλαισία για εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Είχε και περγαμηνές. Και ναι, και οι επαφές με τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 23. Έλαβε άσυλο, έφυγε για Γερμανία και επέστρεψε για να δουλέψει ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού από την κυβέρνηση και σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3 και 5,2 μέσα σε 4 λεπτά, ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις, αισθητός και στην Αττική ο σεισμός.
1: Τον έζησε η κόρη μου χθες, γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν στην Εύβοια.
1: Το έζησε. Ευτυχώς ήταν ψύχρεμη. Και ήταν σε σπίτι εξωτερικό, έξω πίνανε καφέ, σε χώρο, σε αυλή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που δεν, αλλά ταρακουνήθηκε το σύμπαν εκεί. Ο χαμός. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, είμαι καλά, μην ανησυχείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Από πού να το ξέρεις, αν δεν είχε αποτέλεσμα. Επίσης, αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς και γιατί το Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουργιέ δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Η εφημερίδα Εστία, βέτο στη στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας και ως αντάλλαγμα για την άρση της Αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Να έχουμε και εκεί ένα στρατηγείο.
1: Φυρί το πάει.
0: Ναι. Λοιπόν, η One Voice, η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση, λέει η Μαρία Καριστιανού. Όχι, η ελπίδα, συγγνώμη, της Μαρίας Καριστιανού χρειάζεται, λέει, γρήγορα δυναμική αντεπίθεση, λέει η εφημερίδα One Voice. Οι άνθρωποι του Γερουλάνου κατηγορούν το παρασκήνιο, στο παρασκήνιο τον Δούκα. Η μετοχή της Eurobank, κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank. Αυτά είναι τρία θεματάκια μαζί στην εφημερίδα One Voice.
1: Άμα κατορθώσει ο Τσίπρας θα διαλύσει και το Πασόκ με το λαγό που έχει το Δούκα, τότε...
0: Να πω κάτι. Τι δεν ξέρω, πει, το Πασόκ βρίσκεται σε μία περιδίνηση.
1: Δηλαδή...
0: Είχαμε πρώτα την εσωστρέφεια, είχαμε μετά μία... θέλανε δηλαδή μία εξωστρέφεια η οποία δεν ήρθε ποτέ και τώρα είναι στα εσωτερικά μόνοι τους και γυρνάνε γύρω από μία ρουφήχτρα η οποία ή θα τους καταπιεί ή θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Μπράβο, Φιδούλα, πολύ σωστή τοποθέτησή σου. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ήρθε από το πουθενά να διαλύσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, το ΣΥΡΙΖΑ τον είχε μισοδιαλυμένο.
0: Αυτό ήθελα να πω, αλλά θα ήθελα να το πω λίγο διαφορετικά. Φεύγοντας, διέλυσε ό,τι μπορούσε. Ερχόμενος, για να διαλύσει τα υπόλοιπα. Γιατί δεν νομίζω ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι φεύγοντας άφησε κάπως τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκρέμαστο, έτσι. Γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν, δεν ήταν κάτι το οποίο το είχαν συζητήσει νωρίτερα. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε κάπως απότομα.
1: Εγώ επίσης θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, τι ιστερία, τι κάτι 50 άρια τα 100, κάτι τέτοια στον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Πού έφτασε το...
0: Εντάξει, ναι, γιατί έφτασε εκεί που έφτασε με το δικό του κόμμα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν
1: 16.
0: Άλλα. Ναι, μπορεί να ήταν
1: σε
0: άλλα.
1: 16.
0: Τα... Ένα λεπτό το 16. Το 16 με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν αντιπολίτευση.
1: Πάντως διάτοντες αστέρες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Στην πολιτική.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, η εφημερίδα Political, τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τι λένε πηγές της Political στο Μαξίμου για τις πιθανές μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι.
1: Το δικό μας δεν το ανεβάζει πουθενά.
0: Όχι. Λοιπόν, η Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Μπρούμητα πεσμένος και γυμνός πάνω σε έναν όγκο σκουπιδιών στο ρετυρέ του στα κάτω Πατήσια. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα Πέριξ της Οδού Φιλής.
1: Αυτό είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Όχι, φώτο ντοκουμέντο λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μπορεί να τον λέγανε μόνο ως Ρακοσυλέκτη. Ο άνθρωπος είχε χρήμα.
1: Πολύ χρήμα.
0: Λοιπόν, επίσης, Μιχαλόπουλος, ναι, γυρίζω στην τηλεόραση. Γιατί, θα σας πει το γιατί, στην Εσπρέσο. Γυρίζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Άρα, λάμπουρ και τα λάμπουρ, ολόκληρη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που γυρνάει ο Μιχαλόπουλος.
0: Ναι, όλοι λάμπουμε, γιατί το Μιχαλόπουλο τον έχουμε στο μυαλό μας, όπως ήταν στις ταινίες του...
1: τον έχεις δει τώρα πώς είναι.
0: Έχει γεράσει ο άνθρωπος.
1: Το Σφαγιανάκι.
0: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, φανταστική ταινία,
1: ναι.
0: Καλά, αλλά του Κιλού, από τις ταινίες του Κιλού του 80,
1: ναι.
0: Το Παλικάρι στα Θρανία.
1: Και τον είχε γερό.
0: Όχι, ο Μιχαλόπουλος εκεί ήταν καθηγητής και προσπαθούσαν κάτι πλουσιόπαιδα ενός σχολείου,
1: ναι, το θυμάμαι, το
0: ιδιωτικό σχολείο, ναι, να του τη φέρουν, να τον διασύρουν κτλ. Ναι. Πολύ ωραία ταινία.
1: Τη θυμάμαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στην εφημερίδα Star πάμε. Ο εγκέφαλος της πολεοδομικής μαφίας. Αυτή είναι η Μίνα Χατζιαθανασίου που εκβίαζε τους πολίτες για να δώσει οικονομικές άδειες. Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, βολεμένη μια ζωή σε θέσεις κλειδιά από την Eurobank μέχρι την περιφέρεια Αττικής. Πώς της πέρασαν χειροπέδες την ώρα που άρπαζε φάκελο γεμάτο 50 ευρώ.
1: Το αντίτιμο, λέει, ήταν από χιλιάρικο μέχρι και 30.000.
0: Από πενηντάρικο.
1: Από χιλιάρικο.
0: Α, από χιλιάρικο.
1: Μέχρι 30.000 ο κάθε φάκελος.
0: Λοιπόν,
1: τους πιάσαν 300 χιλιάρικα να τους βρήκαν.
0: Ακούστε και αυτό, το οποίο θα σας το διαβάσω και λίγο περισσότερο. Συνελήφθη στο χωριό του ο σφαγέας Δαλαμάγκας. Κυκλοφορούσε επί 27 χρόνια με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Ο φόνος στα μπουζούκια και το βαθύ λαρύγγι που τον έδωσε. Έτσι λέει η εφημερίδα Star. Αλλά προσέξτε, ποιος είναι τώρα ο Δαλαμάγκας. Ο James Δαλαμάγκας κρυβόταν στο Αίγιο για 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία.
1: Είχε κάνει φόνο δηλαδή εκεί.
0: Ναι, οι Αυστραλιανές αρχές τον αναζητούσαν για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Ο Δαλαμάγκας ζούσε στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, έχοντας αγοράσει σπίτι και ασχολούμενος με αγροτικές εργασίες. Η σύλληψή του έγινε μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία του Σίδνεϊ, η οποία ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές λόγω ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να δολοφόνησε τον Γιαννόπουλο με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε κέντρο διασκέδασης. Λοιπόν, 27 χρόνια μετά. Όχι, τι μου κάνει εντύπωση. Η διαφορά. Αυτό το τηλεφώνημα έγινε στην Αυστραλία. Έτσι, γιατί ήταν επί ελληνικού εδάφους. Εδώ οι υποθέσεις κλείνουν στην 20ετία. Να όμως που μπορείς και στα 27 χρόνια να βρεις τον κατηγορούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μία άλλη είδηση. Η αδελφή της Βασιλικής, της κοπέλας που σκότωσε ο άντρας της στην Καλαμάτα, η αδελφή της λοιπόν αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών, ναι, μετά την προφυλάκηση του γυναικοκτόνου, ναι, του άντρα δηλαδή της κοπέλας. Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, εντάξει, προσωρινή επιμέλεια βέβαια, αλλά τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη ειδικών, ενώ η θεία τους είναι η μόνη που τους επιτρέπεται να τα βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει βρεθεί προσωρινό κατάλημα τύπου Airbnb για τη θεία και τα παιδιά εφόσον δοθεί η επιμέλεια. Η θεία με τα παιδιά θα μετακομίσουν στον τόπο διαμονής της, όπου αναζητά και μόνιμη εργασία. Έχει απαγορευτεί κάθε επικοινωνία των γονιών του δράστη με τα εγγόνια τους.
1: Ναι, γιατί τα είχε ποτίσει με φαρμάκι εις βάρος της μάνας τους, ο πατέρας.
0: Λοιπόν, πάντως πηγές σημειώνουν πως τα δύο παιδιά, ναι, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ γνωρίζουν μόνο τη μητέρα τους δεν ζει, χωρίς να έχουν μάθει ακόμη πως ο πατέρας τους είναι ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή.
1: Μάλιστα. Πριν πας για διαφημίσεις, θέλω να πω για έναν γάμο. Να επανέλθω στα τοπικά και να πω για ένα γάμο. Εγώ είχα προαναγγείλει τον Αραβώνα.
0: Ναι.
1: Τώρα λέω και για το γάμο ο οποίος έγινε. Παντρεύτηκε το κόμμα του κυρίου Λυκούδη ισχυρή Κεφαλονιά με το Κεφαλονιά νησί για όλους με τον κύριο, με το κόμμα του κυρίου, με την παράταξη, συγγνώμη, όχι κόμμα, παράταξη, με την παράταξη του κυρίου Παντελιού. Παντρευτήκανε λοιπόν, έγινε ο γάμος. Και βγάζουν μια ανακοίνωση, αλλάζουμε το Δήμο Αργοστολίου μαζί και δίνουν νέο ραντεβού με πολίτες. Η κοινή παρουσία Γιάννη Λυκούδη Αλέξανδρου Παντελιού περνά πλέον από το παρασκήνιο στη δημόσια εικόνα με νέο βίντεο στο TikTok, τώρα το βίντεο, πολύ ωραίο. Οι δύο επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης καλούν τους πολίτες σε συνάντηση το Σάββατο 13 Ιουνίου με σύνθημα που δείχνει καθαρά την κατεύθυνση αλλαγής στο Δήμο Αργοστολίου μέσα από συνεργασία. Αυτός είναι ο γάμος, η συνεργασία. Νέο κοινό δημόσιο κάλεσμα από τον Γιάννη Λικούδη και τον Αλέξανδρο Παντελιό. Κεντρικό σύνθημα: αλλάζουμε το Δήμο Αργοστολίου μαζί. Η δημόσια συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Αργοστόλι. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε. Η πολιτική συνεργασία του Γιάννη Λικούδη, επικεφαλής της παράταξης Ισχυρή Κεφαλονιά, και του Αλέξανδρου Παντελιού, επικεφαλής της παράταξης Κεφαλονιά Νησί για Όλους, αποκτά πλέον καθαρά δημόσιο αποτύπωμα. Με ένα σύντομο αλλά συμβολικά φορτισμένο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, οι δύο αυτοδιοικητικοί καλούν τους πολίτες του Δήμου Αργοστολίου σε νέα δημόσια συνάντηση το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Αργοστόλι. Το μήνυμα είναι λιτό αλλά πολιτικά σαφές. Αλλάζουμε τον Δήμο Αργοστολίου μαζί. Αυτό, οι δύο επικεφαλείς εμφανίζονται στον Πόντε, την αγαπημένη περατζάδα του κάθε Αργοστολιώτη και Αργοστολιώτησας, με φόντο την πόλη. Η εικόνα είναι απλή, με ξεκάθαρο συμβολισμό. Ο δημόσιος χώρος, η πόλη και η καθημερινότητα μπαίνουν στο κέντρο του πολιτικού μηνύματος. Λοιπόν, τώρα περισσότερες πληροφορίες που τι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου δεν υπάρχουν. Αυτό. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και Σπυριδούλα.
1: Την Παρασκευή είχαμε πει για μία πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα και βεβαίως ενημερωτική ημερίδα που θα γινότανε.
0: Και άκρο σημαντική θα συμπληρώνω.
1: Σημαντικότατη, μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Η οποία βεβαίως είχε ως επικεντρό της θέματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης και υπεύθυνης πλοήγησης στο διαδίκτυο. Θα γινόταν εντωμεταξύ και σε δύο σημεία. Και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι. Και ήτανε μία ημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Είχανε διοργανώσει και το προηγούμενο διάστημα πολύ αξιόλογες. Εκείνη ήταν βέβαια διημερίδα για την παχυσαρκία και τον Διαβήτη. Λοιπόν, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Αναστάσιο Λασκαράτο. Καλή σας μέρα.
0: Και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα θέλαμε να κάνουμε μία αποτίμηση των δύο εκδηλώσεων, ενημερωτικών εκδηλώσεων που είχατε.
1: Της μίας 2 και 3 Ιουνίου, αλλά και της εχθεσινής.
2: Ωραία. Την αποτίμηση για την πρώτη εκδήλωση, στην οποία συνδιοργανωτής ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας του Παραρτήματος της Ελλάδος, ο κύριος Ζωάο Μπρέντα ο πρόεδρος, ο δόκτωρ Ζωάο Μπρέντα ο πρόεδρος, ήλθε στην Κεφαλονιά μαζί με μια ομάδα 10 ατόμων του Γραφείου της Ελλάδος, καθώς επίσης με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κυρία Κράβαρη, τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τους διοικητές των δύο νοσοκομείων μας, τον κύριο Μαρτίνη και την κυρία Μοσχονά, και πλήθος, όταν σας λέω πλήθος, επιστημόνων τόσο από την λοιπή Ελλάδα όσο και από την πατρίδα μας, γιατρών και νοσηλευτών και διαιτολόγων, οι οποίοι μίλησαν για το πρόβλημα του διαβήτη και την παχυσαρκία. Το να σας πω εγώ πόσο πετυχημένη εκδήλωση ήταν, θα ήταν, αν θέλετε, προσωπική εκτίμηση και λίγο μεροληπτική, μια και εμείς τη διοργανώσαμε. Θα σας πω ότι στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει αναρτηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά η εντύπωση των ανθρώπων, πρώτα απ' όλα για την φιλοξενία στο νησί μας, για την οργάνωση, την αρτιότητα της οργάνωσης των δύο εκδηλώσεων και αναφορά της δεύτερης ημέρας που έγινε, ας το πούμε, μια πρακτική ενημέρωση των παιδιών των δημοτικών σχολείων του Λιξουρίου στο δεύτερο δημοτικό που μας φιλοξένησε, για την αρτιότητα της οργάνωσης, την πειθαρχία και την ενθουσιώδη συμμετοχή των παιδιών. Φανταστείτε ότι στα διάφορα παιχνίδια που είχαν οργανώσει οι καθηγητές σωματικής αγωγής και στους χορούς, ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που χόρεψαν μαζί με τα παιδιά μπάλο, μέρμιγκα και άλλα χορευτικά της πατρίδας μας. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναφέρουν στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε τον προάγγελο εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν και κυρίως εφαρμογής όσων προβλημάτων εντοπίστηκαν, εφαρμογής μέτρων για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στη διμερίδα αυτή και απαιτούν λύσεις πάνω στο θέμα της παχυσαρκίας και του διαβήτη σχετικά με την φροντίδα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ήταν λοιπόν και για μας έκπληξη που οι άνθρωποι αυτοί αποτιμήσανε με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα λόγια την επίσκεψή τους στο νησί μας.
0: Βγήκε κάτι το σημαντικό, κάτι το καλό, κάτι το καινούριο μέσα από αυτές τις διημερίδες που να αφορά τους πάσχοντες, ας πούμε, γιατί και οι παχύσαρκες πάσχοντες νομίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί. Νομίζω,
2: ασφαλώς,
0: αν δεν κάνω λάθος, έχουν πει ότι είναι αρρώστια πια και ότι δεν είναι απλά μόνο ομορφιά.
1: Ένα θέμα εμφάνισης.
0: Εμφάνιση, ναι. Μπράβο.
2: Πολύ σωστά το θέτετε. Αυτό καταρχήν που υπάρχει είναι η πρωτοβουλία της πολιτείας, να το πούμε έτσι, για την

0: της και με την εμπειρία που υπάρχει πάνω στην έρευνα, καθώς επίσης και με την κυρία Άννα Ρήτο, η οποία ασχολείται με θέματα έρευνας πάνω σε ιατρικά θέματα, έχει έδρα την Πορτογαλία, στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Πορτογαλίας. Οι δυο τους λοιπόν θα πραγματοποιήσουν αυτή την έρευνα στα νησιά μας, στα δύο νησιά μας, Κεφαλονιά και Ιθάκη, και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα προχωρήσουμε μετά σε λύσεις και απαντήσεις πάνω στο καυτό αυτό πρόβλημα της παχυσαρκίας και επίσης του διαβήτη που είναι, συνοδεύεται ως νόσημα. Ακολουθεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα και στη δεύτερη εκδήλωση.
0: Η δεύτερη...
1: οικονομία του χρόνου.
0: Ναι. Η δεύτερη εκδήλωση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Ο κύριος Φακιανάκης με την κυρία Πολίνα Ζέρβα, την ψυχολόγο, καθήλωσαν τα ακροατήρια τόσο στην Κοριαλένιο όσο και στο Λιξούρι, στην Ιακωβάτιο. Πρέπει να σας πω ότι έχει κάνει μία ανάρτηση σε προσωπικό του λογαριασμό που έχει φωτογραφίες από τις δύο εκδηλώσεις και αναφέρει, αν αυτό δεν είναι ευλογία Κυρίου, πώς άλλο να το χαρακτηρίσω.
1: Λόγω της συμμετοχής του κοινού, έτσι.
0: Λόγω της συμμετοχής του κοινού. Πρέπει να πω ότι στην Κοριαλένιο είχαμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε σημαντικούς ανθρώπους της πόλης, οι οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Γιατροί, άνθρωποι από την αστυνομία, άνθρωποι από την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της νομαρχίας και του Δήμου και μανάδες με τα παιδιά τους, και πραγματικά τους καθήλωσε, όπως επίσης και η κυρία Ζέρβα που μίλησε για τον ψυχολογικό φόρτο που προκαλεί στα παιδιά η ενασχόληση με το διαδίκτυο και κυρίως ο εθισμός που υπάρχει, και δύο βίντεο που παρουσίασε, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο εκπαιδευτικό, και μπορούσε με απλό τρόπο και πραγματικό να εμπεδωθεί στα παιδιά το πρόβλημα και η προφύλαξή τους. Δώσανε τρόπους και στους γονείς και στα παιδιά να προφυλάσσονται από τους επιτίδιους, να προφυλάσσονται από τα fake news. Ήταν πραγματικά εκδηλώσεις οι οποίες μας καθήλωσαν. Όσον αφορά δε την εκδήλωση στο Λιξούρι, πρέπει να σας πω ότι συνέπεσε με τη λιτανία για τον Άγιο Μπασιά, όπου χτες είχαμε τον Παναγή Μπασιά την γιορτή στο Λιξούρι, και υπήρχε από μέρους μας φόβος για την προσέλευση. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι η βιβλιοθήκη Ιακωβάτιος γέμισε με κόσμο, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Είχαμε όρθιους που παρακολουθούσανε με πολύ μεγάλη προσοχή και μείνανε, αυτό πρέπει να τονιστεί, μέχρι αργά. Η εκδήλωση τελείωσε 10:30. Φαντάζεστε το ενδιαφέρον που υπήρξε.
1: Βέβαια.
2: Από τις 8 έως τις 10:30 δηλαδή, 2,5 ώρες.
0: Όχι, από τις 8:30, γιατί το καθυστερήσαμε λιγάκι.
1: Όχι, συνήθως γίνεται στην Κεφαλονιά.
2: Εντάξει.
0: Για δύο ώρες ο κόσμος ήταν εκεί και ήταν εξαιρετικά προσιλωμένος, που έτσι κι αλλιώς σε καθυλώνουν αυτοί οι σπουδαίοι ομιλητές, οι σπουδαίοι επιστήμονες και άνθρωποι, και κάνανε μία εξαιρετική σε δομή και σε παρουσία εκδήλωση, που θεωρώ, αν μου επιτρέπετε, αντάξια του πολιτισμού και των παραδόσεων των νησιών μας. Νομίζω ότι η Κεφαλονιά είναι ένας χώρος που παράγει πολιτισμό, και εχθές αυτά τα δύο συνδυάστηκαν.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Πραγματικά, τέτοιες εκδηλώσεις
1: πρέπει να γίνονται, και αφού είναι και για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, εκεί στοχεύαμε. Δεν έχουμε και κανένα άλλο στόχο στη λόγο. Απλά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους του συλλόγου, διότι δεν είμαι μόνος μου. Είναι η Βούλα η Βασάλα, η οποία είναι αντιπρόεδρος. Είναι η Ευδοκία Περάτη, η οποία είναι γενική γραμματέας. Η Αθανασία Λουκέρη, η οποία είναι η ταμείας και είναι και στο Σύλλογο Γονέων, πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του δεύτερου δημοτικού. Και ο Δημήτρης ο Βανδόρος, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στον Πόρο.

0: σημαντικό μέλος της ομάδας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάλανε ψυχισμό, δύναμη, χρήματα για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Και επίσης να ευχαριστήσω και τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς για την οικονομική της ενίσχυση, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα πραγματοποιήσουμε αυτά.
1: Μπράβο. Τα πράγματα. Μπράβο σε όλους. Ναι.
2: Φαίνεται ότι όλοι αντιλήφθηκαν τη σημαντικότητα ακριβώς και τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.
0: Ασφαλώς τις ευχαριστίες μας στην Κοριαλένιο και στην Ιακωβάτιο, στην κυρία Μαροπούλου, την αντιπρόεδρο του Ιακωβατίου, για τη στήριξη, για την υποστήριξη. Την κυρία Ιωάννα Γρεκούση από τον Σύλλογο Φίλων της Ιακωβατίου, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, λυπάμαι αν ξεχνάω κάποιους, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί βγήκε και κάτι το καλό και από τις δύο αυτές εκδηλώσεις. Εμείς σας δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ, εάν και όποτε χρειαστείτε ή αν θέλετε οτιδήποτε που έχει σχέση με το Σύλλογο, είμαστε εδώ. Το τηλέφωνο μας το ξέρετε, είμαστε εδώ. Να, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις. Αν θέλετε κάτι να πείτε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας, κύριε Ρασκαράτη.
0: Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν σταματάμε. Δεν ολοκληρώθηκε το έργο μας. Συνεχίζουμε. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε επίσης σημαντικές εκδηλώσεις και θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά για να καλύψουμε το γεγονός και να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στις εκδηλώσεις αυτές, να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν εξελίξεις στο πολύ σημαντικό τομέα αυτό της ασθένειας.
1: Θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία στους στόχους σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης. Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
7: Η
8: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: εδώ είμαστε.
1: Έχουμε ωραίο κρουαζιερόπλοιο σήμερα.
0: Μεγάλο.
1: Α, ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, ναι, είναι η προετοιμασία βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε σήμερα. Έχουμε το Κώστα Φασινόζα, το οποίο ήρθε γύρω στις 8 και κάτι ήταν εδώ, γιατί το είδα να αράζει, ήταν έτσι ωραίο, μεγαλοπρεπές, θα φύγει στις 4. Λοιπόν, και ετοιμαστείτε. 11 του μηνός, όχι αύριο ούτε μεθαύριο, την Πέμπτη δηλαδή, μας έρχονται 3 κρουαζιερόπλια.
0: Θα πλημμυρίσει. Τι τα χαρά που έχει, λες και μαγαζί τουριστικό.
1: Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, χαίρομαι για αυτούς. Voyager, το επίσης, το Explorer of the Seas και Συμφώνια. Το Συμφώνια είναι το κλασικό της Πέμπτης. Λοιπόν, και μας έρχονται.
0: Καλώς να έρθουν. Καλώς να έρθουν. 3 κρουαζιερόπλια. Να κινηθεί λίγο η αγορά, να πάρουν κανένα νερό, να πιούν κανένα νερό, να φάνε κανένα παγωτό, κανένα γλυφιτσούρι, κανιά τυρόπιτα, όσοι κυκλοφορήσουν εδώ στο Αργοστόλι, γιατί οι υπόλοιποι τους βλέπω να πηγαίνουν στα πιο εξοχικά.
1: Πηγαίνουν στα μέρη που δεν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν άλλη φορά, πιθανότατα άλλη φορά στην ζωή τους, όπως είναι τα Σπήλαια, η Άσος, να περάσουν μια βόλτα πάνω από το Μύρτο, τέτοια πράγματα. Τα σημεία ενδιαφέροντος που λένε, ναι. Αλλά και μια βόλτα μέσα στην πόλη, γιατί όχι.
0: Εγώ απορώ γιατί στο πρόγραμμα δεν έχουν και κολύμπι. Να τους έχουν και μια ώρα να κολυμπάνε σε κάποια παραλία από τις φημισμένες παραλίες μας.
1: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω για τις φημισμένες, αλλά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να το κάνουν. Δεν τους το απαγορεύει κανείς.
0: Ναι, λέω, γιατί δεν έχω δει να πηγαίνουν για μπάνιο πολύ. Θα μου πεις την ώρα που θα πηγαίνανε για μπάνιο.
1: Και πώς το ξέρουμε, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και πώς το ξέρουμε, δηλαδή μπορούμε. Μα συγγνώμη, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον τουρίστα που έχει έρθει για 10 μέρες εδώ από τον τουρίστα που έρχεται με το κρουαζιερόπλοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Προφανώς όχι. Λοιπόν, για να σας πω, έχουμε διακοπή ρεύματος.
0: Πού?
1: Πού? Εδώ στο Αργοστόλι.
0: Τι ώρα, πότε?
1: Αύριο.
0: Oh.
1: Είναι οι διακοπές ρεύματος, ναι, που δεν είχαν γίνει τότε, αλλά είναι λιγότερες ώρες.
0: Σε ποιες περιοχές?
1: Στην περιοχή κάτω εκεί, εργατοϋπαλληλικά, ορφανοτροφείο και την ευρύτερη περιοχή του Κολυμβητηρίου. Λοιπόν,
0: στη γειτονιά σου.
1: Ναι, στη γειτονιά. Από αύριο τώρα, έτσι, Τρίτη. Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, πεντάωρο, καλό, είναι δηλαδή είναι ώρες καλύτερες, και την Πέμπτη ακριβώς τις ίδιες ώρες, από τις 8 έως τη 1.
0: Για χαρά!
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Σάμιλαντ. Σάμιλαντ! Η γιορτή τοπικών προϊόντων και τεχνών στη Σάμι, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, της δημιουργικότητας, της γαστρονομίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί και στις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Σάμις, 20 και 21 Ιουλίου, στον χώρο του Ναυταθλητικού Ομίλου Σάμις, στην παραλία δηλαδή. Αγία Εφημεία, 30 και 31 Ιουλίου, λιμενοβραχίωνα στις Αγίας Εφημείας, εκεί στο Φάρο, και στο Φυσκάρδο, 10 και 11 Αυγούστου, εξωτερικός χώρος Πολιτιστικού Κέντρου Φυσκάρδου. Και τι κάνουνε τώρα, τι χρειάζεται? Καλούνται παραγωγοί, δημιουργοί, τεχνίτες, επαγγελματίες και φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 30 Ιουνίου.
0: Σάμι,
1: Ναι.
0: Είδες ότι έβγαλε πάλι το πολυβόλο και πυροβολή ο Καβαλιεράτος, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα τα πούμε αύριο. Έβγαλε πάλι το πολυβόλο και πυροβολή καταρρυπάς.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με εκδήλωση, γιατί είχαμε και μία ακόμα εκδήλωση. Ωραιότατη εκδήλωση. Λοιπόν, αυτή που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το πέμπτο κεφαλόνια Wine Hub.
0: Α, με το κρασάκι μας, ε.
1: Ναι, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Συνοπιών σε συνεργασία με την Άνθια Κότση στο χώρο του συνεταιρισμού Ρομπόλας, πάνω.
0: Πολύ καλό.
1: Φετινή η μερίδα ήταν αφιερωμένη στη Ρομπόλα, στην εμβληματική ποικιλία της Κεφαλονιάς, με θέμα «Η Ρομπόλα αναλύοντας στη βασίλισσα της Κεφαλονιάς». Γεύση γνωστικά, εινολογικά, αμπελουργικά, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, βρέθηκαν εκεί και κάποιοι master του κρασιού, master of wine, Γιάννης Καρακάσης, οι εινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι εινοποιοί της Κεφαλονιάς, και το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά.
0: Πήγε, μπράβο.
1: Βέβαια, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμβάλλοντας σε ένα γόνιμο διάλογο για το παρόν αλλά και το μέλλον της Ρομπόλας, γιατί ξέρετε, είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχει το κρασί, αυτή τη στιγμή έχουμε το κρασί, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι θα γίνει σε μερικά χρόνια. Θα σας πω λοιπόν ότι πραγματικά βλέπω αρκετό κόσμο και είναι ενδιαφέρον το ότι είχε τόσο κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Για αυτούς που θέλανε να παρακολουθήσουν, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Και βλέπω κόσμο από όλες τις ηλικίες.
1: Εγώ βλέπω και τον κύριο Κουρί εκεί, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τα κρασιά.
0: Καλά, έπρεπε να δεις τον κύριο Κουρί. Έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook.
1: Ναι.
0: Που είναι με το τραχτέρ και με τα ρούχα της δουλειάς, που σκαλίζει τα μπέλια του, τα χωράφια του.
1: Μπράβο.
0: Και μας λέει για το ωραίο του κρασί.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963.
6: Και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το Team των Απαιτητικών.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μία απορία ακροατή, ο οποίος μας ρώτησε κατά την ώρα του διαλύματος εάν λειτουργούν σωστά τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στα σπήλαια. Θα το φροντίσουμε, φίλε, να το ρωτήσουμε, να μάθουμε, διότι δεν έχουμε καμιά ενημέρωση εάν πραγματικά λειτουργούν ή δεν λειτουργούν.
9: Ναι, δεν το γνωρίζουμε.
8: Θα το φροντίσουμε να το μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι μέχρι τώρα ο κύριος Καβαλιέρατος δεν νομίζω να το έχει τύχει πουθενά που βγάζει το πλοπολιβόλο και πυροβολεί.
9: Θα το δούμε αύριο πάντως.
8: Λοιπόν, αύριο θα το ρωτήσουμε και θα σου απαντήσουμε. Και πάμε στα αθλητικά σου.
9: Λοιπόν, ναι, πάμε στα αθλητικά. Να πούμε βέβαια ότι θα πρέπει να προετοιμάζεται ο κόσμος μας, έτσι, να προετοιμάζονται όλοι. Ναι, γιατί θα έχουμε το πάρα πολύ ωραίο θέαμα, υπερθέαμα, έτσι, αστέρες πολύ. Στο, βεβαίως, για το Μουντιάλ μιλάω, έτσι. Τι!
8: Το νυχτερινό θέαμα.
9: Ναι, εντάξει. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 10 η ώρα. Θα μεταδοθεί 10 η ώρα.
8: Και θα είναι Μεξικό, λέει, με ποιον άλλον.
9: Με Ιράν.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί? Δεν ξέρουμε. Εντάξει, ας μην λέμε από τώρα.
8: Μα οι άλλοι αγώνες να γίνονται 3 και 4 το πρωί. Θα κάτσω εγώ να ξενυχτήσω. Και μετά με τι, ή εσύ. Πώς θα έρθουμε να κάνουμε κουμπί?
9: Ξενυχτισμένη. Α, Μεξικό, Νότιο Αφρική. Και μάλιστα την Πέμπτη. Την Πέμπτη μεθαύριο.
8: Μπράβο,
9: εντάξει. Ναι, τι, εντάξει.
8: Στις 10.
9: Ναι.
8: Θα παρακολουθήσουμε την έναρξη.
9: Λέω, γιατί έχει και άλλους αγώνες δεκάριδες. Λοιπόν, μετά Παρασκευή, Καναδάς Βοσνία. Πάλι 10 η ώρα. Μετά το Σάββατο, 10 η ώρα, Κατάρα Ελβετία.
8: Ωραία.
9: Εντάξει, υπάρχουν και τα άλλα που είναι τις άλλες ώρες, αλλά θα υπάρχουν και στις 10 για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί.
8: Μακάρι.
9: Α, και στις 8 έχει αγώνα.
8: Έχει και στις 8.
9: Την Κυριακή, back to back, 8 η ώρα ένας αγώνας και την Κυριακή 11 η ώρα άλλος αγώνας.
8: Στις 8 ποιος είναι?
9: Στις 8 είναι Γερμανία Κουρασάο.
8: Κουρασάο, τι είναι αυτό?
9: Χώρα.
8: Χώρα, Κουρασάο.
9: Κουρασάο, βέβαια.
8: Μάλιστα.
9: Ναι.
8: Δεν το ξέρω.
9: Ναι. Κάπου τώρα που βρίσκεται το Κουρασάο.
8: Εδώ δεν το ξέρουν και οι ναυτικοί που είναι.
9: Όχι καλέ, εντάξει. Δεν θα το ξέρουν, ναι.
8: Κουρασάο.
9: Ναι, Κουρασάο. Και μετά 11 η ώρα Ολλανδία, Ιαπωνία.
8: Μήπως αυτό το Κουρασάο είχε προηγουμένως κανένα άλλο όνομα και μετά άλλαξε?
9: Όχι.
8: Άκου Κουρασάο.
9: Βρίσκεται στην Καραϊβική.
8: Α. Μάλιστα.
9: Ναι.
8: Εντάξει. Ναι. Και έχει πάει το Κουρασάο και δεν έχει πάει η Ελλάδα.
9: Όχι. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
8: Εκεί παίζουν μπάλα με τόπια από πανί. Όπως
9: παίζαμε
8: εμείς τα πιτσιρίκια.
9: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στα δικά μας. Διπλή διάκριση για τον Μπάμπι Μουρελάτο κατέκτησε τον τίτλο του MVP και του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα ανδρών All Win Uni League, αγωνιζόμενος με βεβαίως τα χρώματα του Παζνάξου Σόκα. Στην τελική φάση της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Chef Soccer Club. Πέτυχε 10 γκολ σε 5 αγώνες, οδηγώντας την ομάδα του σε μια εξαιρετική πορεία. Έτσι, θερμά συγχαρητήρια.
8: Συγχαρητήρια.
9: Ναι, μπορεί να βρίσκεται βέβαια στην Άξο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και το επίθετο και το όνομα είναι λιξουριώτικα.
8: Μην ξεχνάς ότι η Μουρελέτος είναι από τους πιο επιφανείς γιατρούς.
9: Και Μπάμπης.
8: Και ακριβώς.
9: Χαράλαμπος, ναι.
8: Λοιπόν,
9: Να πάμε και στην άλλη διοργάνωση και ομάδα. Θριαμβευτική πρόκριση λοιπόν για τον ΑΟ Κεφαλινία Beach Soccer στην Ναζαρέ της Πορτογαλίας.
8: Εκεί έφτασε η χάρη της.
9: Ναι, το είχαμε ομάδες από προχθές. Ήταν η ομάδα μας εκπληκτική και επικράτησε με 6-1 απέναντι στην Football Club Τζενάπε, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Euro Winners Challenge του 2026. Λοιπόν, 3 γκολ ο Κωνσταντίνος Κουκοβίνης και 3 ο Ανδρέας Κατσούλης.
8: Συγχαρητήρια για τους αυτούς.
9: Βεβαίως, η ομάδα έδειξε πάθος, ποιότητα και χαρακτήρα στην άμμο και συνεχίζει δυνατά το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Συγχαρητήρια σε όλους. Τι να πούμε, πραγματικά και καλή συνέχεια.
8: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Και αφού ευχηθήκαμε στην ομάδα του ποδοσφαίρου εκεί στην άμμο καλή συνέχεια
8: του beach
9: soccer,
8: μπράβο.
9: Να ευχηθούμε και σε εσάς καλή συνέχεια
8: σε ό,τι και αν κάνετε,
9: και, αν κάνετε. Και βεβαίως ραντεβού. Πάντα το ραντεβού μας στις 11 η ώρα.
8: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
8: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
9: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
10: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
13: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
15: Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τη διοίκηση κεντρικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην αναχέτηση πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Νωρίτερα, πάντως, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, κάτι που πάντως δεν δέχτηκε η Τεχεράνη. Σήμερα το πρωί, το Ιράν απάντησε με νέα ομοφροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στην αυσιπλοεία, καθώς επίσης και για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Παράλληλα, μη επανδρομένο εναέριο όχημα εισήλθε νωρίς σήμερα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, με ίχνη έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή την ώρα τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρίσταται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείται από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση με ηγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωριοταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό 15χρονη σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στο ύψος της Περαιάς όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή που οδηγούσε 38χρονος. Η ανήλικη τραυματίστηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: Αυτό που το βρήκες το πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει. Σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική. Ναι, ναι. Όπου τα λιοντάρια κοιμούνται και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσει.
0: Α, γι' αυτό το έκανες. Όχι ότι σ' άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Το... Ιδιαίτερα το ρεφρέν του.
1: Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, εσύ, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε σου Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Κανέλης, κύριε.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό ύμνο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιώκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Εκλογικός ύμνος περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω να το παίξουμε.
1: Βρες τον καπετάνιο να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λόλιου, που όλοι το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους
2: νοικιάστηκε. Το μάθατε με στο τελικό του conference. Α, στο Final Four. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν είναι
1: και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά, το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή, βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνει δηλαδή, τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπονέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ
0: λέει,
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό την παλαιά διεύθυνση που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφασίσαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα ινστιτούτα, τα ραδιόφωνα, τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνά και λες, και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχάς πώς θα φύγουν, που θα πάνε και ποιος θα πάρει τα κλειδιά. Γιατί εγώ τον ρώτησα που χαρακτηριστικά ότι αν πας το Σεπτέμβριο και πατήσεις το κουδούνι, θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου.
1: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών, διάβαζε, έχει πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα, ναι. Ναι, πήρε τα λογιστικά βιβλία, δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι,
1: αλλά... λέω. Το ταμείο.
0: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Τα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει.
1: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό από το τραπέζι. Είναι μέρα των εκλογών.
0: Πριν. Τώρα δεν βγήκε αποφάσισε.
1: Το
0: κόμμα λέει: τελειώσαμε. Κατεβάσαμε διακόπτη.
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
1: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
1: Λοιπόν, άστα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά, που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Άλλαξε τώρα. Χθες είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα, μου τσοτάξει το αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν αλλαγές την Πέμπτη, μη βιάζεστε.
1: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπονίσει.
2: Δεν
1: το
2: κρατάει τόσο πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει και να συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με
1: για
2: το
1: πάμε τώρα.
0: Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Να.
1: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
0: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη των μεταφορών. Και το Σάββατο το μεσημέρι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
0: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό παρά να επανέλθει στο αρχικό. Λέω εγώ.
1: Κάτσε να συμπληρώσω εγώ τώρα, γιατί συμπληρώνουμε τις πληροφορίες μας. Οι πιθανότητες σήμερα του Παύλου Μαρινάκη να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μηδέν.
2: Σωστά.
1: Μηδέν. Ο Παύλος Μαρινάκης θα μείνει στη θέση του, διότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ανακατοστούρα δημιουργεί με το να τον αντικαταστήσει.
0: Θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο τον οποίο θα τον ψηλώσεις ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν για το Μαρινάκι στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για τους Δούκους στην Αλφα Αθήνας.
2: Με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει, και αν στη θέση του Κυριανάκη πήγαινε ο Μαρινάκης. Ρε εσύ τώρα, του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που τρία χρόνια τα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει. Ακριβώς. Τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ. Παρότι ίσχυε. Παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω με Μητσοτάκη σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
0: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς.
2: Όχι. Όχι, δεν βγήκε από άλλους.
1: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκη.
1: Με το Μαρινάκη.
2: Το είπε.
1: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το ότι σκέφτηκε το Μαρινάκη εκεί, το είπε στο Μαρινάκη ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα πέσει στο Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση εν ώψη των εκλογών.
1: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Έχω πληροφορία
1: δεν
2: γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
2: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν ένα-δύο μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
0: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Καραμαλή που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για τον Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
0: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, είναι καλά. Είναι δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω δύο ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσω.
2: Θα σου πω το ένα.
1: Πες το.
2: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
2: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει δύο βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση γιατί το ένα μάτι το έχει στις εκλογές, θα τους βάλει εκεί και τελειώσαμε. Σωστά. Τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει ακόμα.
2: Εγώ εκτιμώ ότι θα μετακινηθεί ο Κότσιρας των Μεταφορών αν δεν προχωρήσει το σενάριο Μαρινάκη.
1: Και αυτό θα μπουν, τέλειωσε, ξέχασε.
2: Και θα μπουν δύο.
1: Το παίρνω πάνω.
2: Ναι, ναι, όχι, το λέω εγώ, να είμαστε, να το κυκλώσουμε. Και θα μπουν ένας βουλευτής, θα μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος. Συν
1: έχει και το μεταφορό.
2: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασίλειου
0: που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
2: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας μεταοικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας στο μεταφορό.
1: Α, και θα, πάει, θα πληρώσει πάλι δύο θέσεις.
2: Δύο θέσεις.
1: Ναι, μπορεί. Ο Χατζηβασίλειου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
2: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
2: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι. Γιατί με 2-3 τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω, σου λέει, αυτό
2: καλά
1: που ξέρω.
2: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες.
0: Ωραία.
1: Το άλλο το ξέρω.
0: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
2: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καραστιανόλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει
2: θα δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι,
2: και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά? Υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι,
2: θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς τους δίνει μια εναλλακτική,
1: ναι,
2: να δείξουν τον εκνευρισμό τους, το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγαν εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που σε εδώ δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα. Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν τους, θα είναι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Νότι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή, παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
2: Λογικό. Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
0: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα έχει καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. Φάγανε οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα. Αυτό ξέρει.
2: Είναι πιο έμπειρος.
1: Ναι, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα το Σαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και το Σαμαρά.
0: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απάκι.
2: Πού είχε πάει στην Πύλο, ήσουνα?
0: Όχι.
1: Σαββατοκύριακο στην Πύλο, ήσουνα. Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
2: Μας κοροϊδεύει.
1: Μόλις είχε φτάσει Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
0: Πετάει και ένα λοιπόν από το διπλανό τραπέζι και λέει: πέστα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πέστα Σαμαρά, τι είναι αυτά? Μου λέει: εγώ είμαι απογοητευμένο στην Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ακούω ότι Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περπατήσω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρου που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
2: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκεί είναι το πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού, το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η μεγάλη, ναι, συμμετοχή. Ναι. Άρα και αυτό δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα, συνοψίζουμε, γιατί δεν φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί, και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία, θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί? Όχι μεγάλη, απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών.
0: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
0: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλο.
1: Δεν το ξέρει το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιο θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει. Άστο να πάει
0: και να μιλήσει
1: καλό.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπου.
1: Δύο.
0: Δεν είναι, δηλαδή,
1: ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξη. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάς?
2: Εντάξει, όλα αυτά, το παρασκήνιο, σε όλα αυτά το ωραίο επίσης, είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση. Γιατί έρχονται διάφοροι και λένε, τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές, μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση. Ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό, ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανέναν που θα κυνηγάει το σταυρό.
1: Στο μεταξύ, τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, ο Θύμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θύμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, από τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Αθήνα, έχει αρχίσει ήδη τα προγράμματά του. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έχει διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί

0: Ευρύτερη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα

0: στόχος με τη σιγουριά της Opel.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με
9: Κόσμος 96,5.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων.

0: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου, εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρέστη ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει στεφάνη και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ.
0: Είδες.
1: Είναι rebranding.
0: Ναι. Κάνει επικοινωνία full. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πύραυλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω, ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη, ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι, ναι,
2: για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής, είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διευθέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των σιητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ. Επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίστων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλινούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν. Γιατί το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν καποσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου. Κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και ότι τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, να έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα, και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Αντιθέτως, ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Το στενό του Ορμούς και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ.
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα, ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να. Ούτε καν μία πυρηνική κεφαλή να αναπτύξει.
0: Ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα και χειρίας για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ, ναι, ζωντανή, ναι, με εμένα στο στούντιο, για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ. Ναι. Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό του όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες
1: στον επόμενο γύρο.
0: Αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Ναι. Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή, ναι, τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν, ναι, για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω, για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν, και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά, δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή, που επηρέασαν τη δράση κρατών. Mm-hmm. Το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Mm-hmm. Το 2022, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χειμερινή, και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψιμαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, mm-hmm, σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός, ναι, με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω, τι γίνεται με την Τουρκία? Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν ώψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους, αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμάτους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς άμυνας.
0: Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας, ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια. Βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα σοβαρότερες εναντίον σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε ένα κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύος περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν, όπως είπα πριν, με τους γείτονές του. Να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι ή τέλος πάντων μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε σε αυτό
2: και αν έχει... Ευρωπαϊκή νατοϊκή αντίδραση, Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Ακριβώς, για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Σεύρον.
0: Γιατί γίνεται για εδώ. Για το οικόπεδο της Exxon νοτίως της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες έτσι υπερβολικές αντιδράσεις όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια καθοριστικά. Γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη. Υπό την έννοια ότι φεύγει από εκεί για να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας γιατί θεωρεί ότι το άλλο κομμάτι έχει καλύτερες
1: πιθανότητες.
2: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι περίπου τριπλάσεις οι πιθανότητες να εξευρεθεί κάτι εκεί που τελικά κατέληξε.
1: 15% είδα στο ένα, 5% στο άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, 5 με 15. Ναι. Αυτό που έχει σημασία και ολοκληρώνω με αυτό είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Σεύρον, γιατί η Σεύρον είναι σε ένα σημείο νοτίως της Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ή μάλλον το επόμενο, όχι το αμέσως επόμενο, να δούμε όταν εκκινήσουν οι πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές και μετά, βέβαια, εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία. Θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητική γεώτρηση, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση, όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μοντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova 5G Home Internet έχει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τι θες να πούμε τώρα?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
0: να πηγαίνουν εκεί.
1: Να πηγαίνουν εκεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα.
1: Φαίνεται προχωράει όμως. Γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής που εκεί είναι μία και μία.
1: Ήδη λέει, έχουν βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε, ποιες.
0: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Διότι όπως είναι γνωστό, σε όσους είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά, επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε μας είχε εξηγήσει Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24, και δεύτερον είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας του, της ημέρας, αλλά έχει και αυτό.
1: Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Πολλά έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά.
26: Κόσμος 96,5.
27: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
28: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
29: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
28: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
28: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
30: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
28: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
31: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
28: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
31: Ανακατασκευές,
28: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
31: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
28: Έλεγχος air condition.
31: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
28: Μπαταρίες παντός τύπου.
31: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
28: Smart,
31: Ford,
28: Opel
31: και BMW.
28: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
31: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
28: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
31: Τηλέφωνο 26710 28963
28: και κινητό 6977 421078.
31: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
28: Electro Team Marketos.
31: Το team των απαιτητικών.
32: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
33: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
32: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
33: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
33: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
32: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
33: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
32: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
33: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
32: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
33: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
33: Τηλέφωνο 26710 252 251.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
33: Η μόνη σας επιλογή.
34: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
35: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
36: Και η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε, είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
37: Θέλει προσοχή, όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας. Εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
0: συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
1: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
5: Ναι, ξέρετε, είναι
1: το
5: εκτός.
1: Αιγαίο άλλο πράγμα.
37: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρξη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
6: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάσμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως τα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού. Έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου Σπύρο.
37: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να.
37: Να βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
7: Τις επαφές ακριβώς.
37: Είχε πάρει άσυλο.
7: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
37: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
7: Ισραηλινό, ναι.
37: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν ακριβώς θα ήταν μάλλον έτοιμος. Γιατί
7: ακριβώς
37: παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
7: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την Αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
37: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
7: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια, και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
37: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ. Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
7: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος, δούλευε σε ζών συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
37: Στην Κρήτη.
7: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
37: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
7: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
37: Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
7: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να το τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο. Και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε, τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
37: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας, θέλω να πω, και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
7: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
37: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
3: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
37: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι?
5: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπιν υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
37: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι πρότινος Υφυπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παρέτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, λοιπόν, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού την υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκομοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Α, δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή κρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
2: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
37: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
4: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν. Εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που. Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
37: Στη Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
8: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέξει βρωμή τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην κυβέρνηση.
37: Ναι, δεν έχει νόημα.
8: Δεν έχει νόημα. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις θυμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε καν για ένα σχηματισμό Είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά, ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τσούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
9: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
8: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
9: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι?
8: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
9: Συνέπεσε και χρονικά γι' αυτό.
8: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
10: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
9: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος εγώ.
10: Ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υφυπουργός έγινε να πληρωτής υπουργός. Ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του υφυπουργού των οικονομικών, είναι η έδρα του Ιταραγιούρη Σερβία.
9: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
10: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδέθη.
9: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή άνοιξαν στο συν 4. Οι τιμές πετρελαίου μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εγχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυβδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
11: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
10: Σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, να είσαι καλά.
10: Γεια σου, Σπύρο.
11: Συνέχεια ο Νίκος Φιλιππίδης, το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, ως ΑΕΚ 30 φιλίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες εσά.
12: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Mm-hmm. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου.

0: Χεζμπολά αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων.
5: Κόσμος 96,5.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Αλλά μπορεί να

0: θέσουν, όχι μπορεί, τα αρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
1: Πράγματι, και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
0: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
1: τον
0: αρρώστησε. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν, κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κυρίου Δένδια.
2: Σωστά.
0: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομές στην Μέση Ανατολή.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρητού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
2: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
0: και εσωτερικούς.
2: Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή η ιστορία, λες, Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
2: Ότι σε πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
0: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
2: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα ΣΕ-27 μεταγωγικό. Όταν, φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή.
0: Ναι.
2: Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο
0: παρουσία,
2: είναι εμφάνιση σημαίας. Αυτό είναι επίδειξη δύναμης, αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και εφόσον χρειαστεί.
0: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
2: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, αν θέλεις,
0: στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
0: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχτεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
2: Και τον Ολλανδό. Σωστά.
0: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
2: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
0: Καταλαβαίνω.
3: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες για περί παραενόχλησης του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών, και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως συναποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως συναποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει καμία παρενόχληση. Επιπλέον, για τις 6 Ιουνίου, λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ανάγνωση. Η Τουρκία αναγνωρίζει ένα
0: αεροπορικό σχέδιο. Ίσα με τα χωρικά ύδατα.
3: 10 μίλια η Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Το θέμα είναι
3: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι καλά, τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
3: γνώριζε,
0: υπουργοί άμυνας των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δηλαδή, φαίνονται αυτά. Φαίνονται. Αυτά είναι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και,
3: αλλά,
0: ναι.
3: Όχι, όχι. Ας μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
3: Όχι, αυτό το γνώριζα και το γνωρίζουμε. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή, κατά την ταπεινή μας άποψη, η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν ότι θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
0: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
3: Ακριβώς, και... ξέχασέ το, και ότι δεν η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει, και ουσιαστικά δεν στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και αγεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
3: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά, και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε.
0: Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια, αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κάτοικους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
17: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων. Ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την Υπηρεσία Αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφές των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
0: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν. Υπάρχει και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
17: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο, θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νοτιοδυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένας σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
0: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
17: 4,8 στην αρχή, εχθές,
0: ναι.
17: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους τρεις ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
0: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
17: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
0: Ένα 4,8 ή ένα 5.
17: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, εκεί είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
17: Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Καραμιτζόγλου. Είμαστε τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε στις θέσεις εργασίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά. Βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
20: για δεύτερη φορά, δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα τι θα κάνει, αλλά νομίζω
0: προφανώς.
20: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας Ουκρανίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Περαστικά του.
0: Μακάρι, βέβαια.
20: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την Εθνική μας Ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι. Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0. Κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Απείλησε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε. Και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκριση του τίτλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι!
21: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: 10 Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ελεύθερη.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής.
6: Και Κόσμος 96,5.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Να πουλήσετε το ακίνητό σας. Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Property, η Ελλάδα στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
4: προς
5: το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.

0: καρδιά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ξέρει. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

What?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα.

0: παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.